0: number two. Number one.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: Five down. Number one revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
5: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech.
3: Start the day on the bright side.
7: Wake up, it's a brand new day.
5: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: This is the Mix FM Breakfast Show.
7: Wake up, it's a brand new day.
3: The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Ναι, που γίνε μπλάτο, να είσαι και εσύ τα τυχερά σου.
2: Ναι, παιδιά, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο που τα δώρα που μας κάνουν οι φίλοι μας είναι δώρα για μασάζ, για ευεξία. Και μου πήρε η αδερφή της Ελένης, παιδιά, ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα ξαναδεί. Ναι. Είναι σαν παντελόνι, το φοράς στο ένα πόδι, το φοράς και στο άλλο πόδι και μετά έχεις ένα τηλεχειριστήριο. Και το πατάς
1: και
2: περιμένεις. Στην αρχή δεν κάνει τίποτα. Μετά, παιδιά, αρχίζει αυτό το πράγμα και φουσκώνει.
1: Και στα δυο πόδια.
2: Φουσκώνει, ναι. Και φουσκώνει και φουσκώνει. Και νιώθεις το πόδι σου ότι είναι μέσα σε ένα γιγάντιο στρώμα,
1: ναι.
2: Το οποίο αρχίζει και σε σφίγγει και σε σφίγγει και λες τώρα θα κοπεί το αίμα μου.
1: Και...
2: αλλά δεν κόβεται το αίμα. Αυτό μετά χαλαρώνει.
1: Και νιώθεις ωραία.
2: Χαλαρώνει, ναι. Και μετά ξανασφίγγει και χαλαρώνει. Αυτό λένε πάρα πολύ καλό για την κυκλοφορία του αίματος. Για να χάνεις λίπος και τέτοια.
1: Κάνει και το μασαζάκι του, φαντάζομαι, ναι. Ότι χαλαρώνει και τους μυς.
2: Ναι, μπράβο. Και έκανα χθες σε μισή ώρα, πόσο τόσο είναι το πρόγραμμα περίπου,
1: ναι.
2: Γιατί έχει προγράμματα. Και μετά έφαγα ένα κομμάτι cheesecake.
1: Εντάξει, πρέπει πρώτα να φας το cheesecake πλατώνω και μετά να το κάνεις.
2: Όχι, μου έφυγε λίπος. Μου έφυγε λίπος. Έπρεπε να βάλω κάτι,
1: ναι,
2: για να ισορροπήσω.
1: Ναι. Και να σου πω τώρα, ναι. Να σε κάνω εγώ εικόνα, δηλαδή να κάθεσαι στον καναπέ.
2: Ναι, να με κάνεις.
1: Με ένα παντελόνι που φουσκώνει και ξεφουσκώνει.
2: Ναι. Και ιδανικά πρέπει να είσαι ημίγυμνος για να λειτουργήσει καλύτερα.
1: Τέλειο.
2: Σε ολοκλήρωσα την εικόνα, απλά ήθελα να το κάνεις τελείως.
1: Η Ελένη πώς ένιωσε για το δώρο που σου έκανε η αδερφή της.
2: Πολύ καλά, θα το χρησιμοποιήσει και εκείνη όταν βρει χρόνο και όταν είναι διαθέσιμο, γιατί έχει γίνει καθημερινή μου συνήθεια. Παιδιά, θα σας βγάλω και story να δείτε.
1: Θέλουμε να δούμε ένα βιντεάκι, σε παρακαλώ.
2: Είμαι εντυμένος όμως.
1: Όχι.
2: Δεν θέλω να προκαλώ.
1: Μα μην μας τη στερήσεις τη χαρά.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Να μας πελάνει, παιδιά, η Queen Bee, η Beyoncé.
2: Τι έκανε, καλέ, το κορίτσι μας, τι λέγε.
1: Γιόρτασε τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Bee Day με μια νέα limited edition συλλογή merchandise. Αλλά αυτή τώρα τι έβγαλε? Έβγαλε t-shirts, έβγαλε φουτεράκια, hoodies. Και έβγαλε, παιδιά, και ένα ξύλινο κουτί. Άκου τώρα, Beekeeper Collector's Box. Το B από το Beyoncé, B-E-Y.
2: Ωραία.
1: Και είναι ένα ξύλινο κουτί. Τελεία.
2: Τι, ένα ξύλινο
1: είναι
2: κουτί.
1: Ένα ξύλινο κουτί.
2: Ένα κασελάκι.
1: Δεν έχει μέσα κάποιο επιπλέον συλλεκτικό αντικείμενο. Δεν έχει δίσκους, δεν έχει τίποτα μέσα. Και έχει τιμή 948,01 δολάρια. Σου λέει τίποτα αυτή η τιμή?
2: Καλά, τι είναι αυτή η τιμή τώρα? Είναι δυνατόν να δώσεις τέτοιο πράγμα για ένα κουτί?
1: Δεν θα δώσεις, γιατί όλο το ίντερνετ παραμιλά και λέει είσαι δισεκατομμυριούχος, εμείς όχι. Αλλά η τιμή που έβαλε δεν είναι τυχαία. Παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησής της. 4 Σεπτεμβρίου 1981. Γι' αυτό και είναι. Ναι. Στην Αμερική γράφουν το άλλο πώς.
2: Ναι, γιατί το είναι, γράφουν ανάποδα.
1: Ναι, 9 ο Σεπτέμβρης, 4 και μετά το 81. Άρα 948,01 δολάρια. Σχεδόν 1000 δολάρια για να πιάσεις έναν όφκερο ξύλινο κουτί.
2: Ρε, θα βγάλω εγώ. 1405 θα έχει το δικό μου.
1: Να βγάλεις.
2: 1405.
1: Να βάλουμε κάτι μέσα εμείς όμως το δικό σου.
2: Να βάλουμε. Τι να βάλουμε μέσα? Αν βάλουμε ένα μικρόφωνο. Βάλουμε μια τρίχα.
1: Πάντως την κράξανε λίγο στο ίντερνετ. Επειδή εσύ είσαι δισεκατομμυριούχος, λέει, εμείς δεν είμαστε. Τι θα πάρουμε ένα άδειο κουτί 1000 δολάρια?
2: Μα πώς, θα έχει απ' έξω το B. Θα είναι B κουτί.
1: Ναι. Μπικουτί!
2: Ναι, μπικουτί!

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Τι είναι αυτό το καινούριο τώρα στον κόσμο του θεάματος?
2: Κοίταξε, έχουμε περάσει σε μια φάση μετά από τα πολλά χρόνια με τα κινητάκια με αυτά που πλέον και η νέα γενιά, αλλά και οι παλιότεροι, θέλουν λίγο, έχουν καταλάβει ότι γίνεται υπερβολική χρήση, ειδικά σε θεάματα. Mm-hmm. Πας σε μια συναυλία, ας πούμε, και όλη την ώρα γράφεις τη συναυλία, γράφεις και ζεις τη στιγμή.
1: Δεν είναι σοκαριστικά και πολλά πλάνα που βλέπουμε, οι φωτογραφίες που είναι η σκηνή και παιδιά εκατοντάδες κινητά να καταγράφουν. Κάποτε, και εμείς χάνουμε τη στιγμούλα μας.
2: Κάποτε είχαμε άλλα φώτα, είχαμε αναπτύρες τότε στις συναυλίες.
1: Θυμάσαι.
2: Γιατί
1: το ζω αυτό, δεν ξέρω,
2: γιατί
1: τώρα,
2: γιατί το χαζίζω εγώ. Τέλος πάντων.
1: Επιέναμε και εμείς μάνα μου στις συναυλίες. 5 λίρες η είσοδος, 10 λίρες αν έμπαινε και στις 3.
2: Είδες τι ωραία που ήταν τα χρόνια εκείνα. Και στις παραστάσεις γίνεται αυτό. Βέβαια, στις παραστάσεις το απαγορεύουν.
1: Απαγορεύεται, βγαίνει και ηχητική ανακοίνωση. Μόνο στην υπόκληση μπορείς να βγάλεις.
2: Μάλιστα. Οπότε τώρα, Ιωαννάκη μου, έρχεται ένα καινούριο gadget που το χρησιμοποιούν ήδη πάρα πολύ σε συναυλίες και σε παραστάσεις. Είναι ένα μικρό τσαντάκι, σαν πορτοφολάκι. Ναι. Σαν θήκη κινητού. Μπαίνει μέσα το κινητό σου, το δίνουν έξω στην είσοδο της συναυλίας, βάζεις το κινητό, αυτό κλείνει και κλειδώνει μαγνητικά. Πώς είναι τα αντικλεπτικά που συνήθως παίρνεις ρούχα εσύ και ξεχνάς να σου βγάλουν αντικλεπτικό και κυνηγάς μετά να δεις πώς θα το βγάλεις. Λοιπόν, έτσι κλείνει και σου λένε το κινητό σου θα το κρατήσεις εσύ. Αλλά δεν θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
1: Αυτό είναι τέλειο γιατί και κρατάω το κινητό μου. Ναι. Οπότε δεν έχω την ανασφάλεια ότι έχω παρατήσει κάπου τη συσκευή μου.
2: Σε περίπτωση ανάγκης.
1: Και ζω και τη συναυλία.
2: Σε περίπτωση ανάγκης υπάρχουν σημεία που μπορείς να το ξεκλειδώσεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Μέσα στο χώρο του θεάτρου ή της συναυλίας. Και στην έξοδο υπάρχει. Πώς είναι στο κατάστημα που σου περνάνε το αντικλητικό. Τσουκ. Φεύγει, ανοίξει το τσαντάκι σου, βγάζει το κινητό σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο.
2: Θα ζητήσω να πάρουμε 2 τέτοια τσαντάκια να έχουμε μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, είσαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Ναι, για να μου δεις περισσότερο σημασία.
1: Σα δεν τρέπεσαι.
2: Γιατί είσαι με το κινητό σου και εμένα δεν με.
1: Σα δεν τρέπεσαι, ρε, που μιλάς και τα ηχητικά, έμαθα τα ούλα. Μια με τη γυναίκα του, μια με τη μανούλα του, παιδιά, με την κόρη του. Και μετά μου λέει.
2: Ναι.
1: Για δουλειά.
2: Ναι.
1: Για δουλειά.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Γνώρισα ένα μάγειρα, παιδιά, χθες. Και
2: ναι.
1: Του λέω, είσαι καλά? Του λέω, καλημέρα. Λέω και εγώ στον δίπλα του, τι γίνεται, λέω, γιατί ο μάγειρας δεν μιλάει? Α, μου λέει, είναι ο μάγειρας που απαγορεύεται να μιλάει. Ήτανε ο Σούσεφ. Ο Σούσεφ. Μπράβο, μου το είπα χωρίς σαρδάμ. Ο Άρης μου ξετρελάθηκε. Ναι ρε Άρη, γιατί έχεις χιούμορ.
2: Ζητώ συγγνώμη.
1: Γι' αυτό. Άντε ρε Ιωάννα, λέει ο Άρης. Και εσύ θα μπορούσες άνετα να ήσουν ένα σεφ.
2: Νομίζω πόνο στο κεφάλι μου.
1: Ξαφνικά έκανε ένα.
2: Πώς τρως παγωτό και παγώνει ο εγκέφαλος.
1: Brain freeze.
2: Αυτό το brain freeze.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπά.
0: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Με τρελαίνει το sorry papi.
2: Sorry papi.
1: Δεν μπορώ, είναι τέλειο.
2: Εγώ ακούω sorry baby και από τότε που το άκουσα, μετά δεν το ξεάκουσα.
1: Sorry baby is the flu.
2: Sorry
1: baby. Λοιπόν, άκου τώρα baby μου. Πόσες φορές σου έχει πει η γυναίκα σου και μην το αρνηθείς.
2: Καλά, δεν θα το αρνηθώ.
1: Ότι έχεις μνήμη χρυσόψαρου.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Είπε ο άνθρωπος που πήρε το ίδιο δώρο στη γυναίκα του ακριβώς και είχε τον ίδιο προβληματισμό.
2: Ναι.
1: Δύο χρονιές.
2: Ναι,
1: το ίδιο δώρο.
2: Ναι, αλλά όχι απανωτές χρονιές. Πέρασε
1: ακόμα
2: μία
1: χειρότερα.
2: Και ήταν η μεθεπόμενη χρονιά.
1: Μνήμη χρυσόψαρου, λοιπόν, είναι αυτός ο μύθος, το αποκάλυψα, που κυκλοφορεί ότι τα χρυσόψαρα έχουν μνήμη μόλις 3 δευτερολέπτων.
2: Ναι.
1: Ξέρετε γιατί βγήκε αυτό, παιδιά?
2: Γιατί?
1: Για να νιώθουμε εμείς που τα βάλουμε μέσα στις γυάλες και μέσα στα ενηδρία καλύτερα με τον εαυτό μας.
2: Αλήθεια, λες, μύθος
1: είναι. Αυτό δεν ισχύει. Τα χρυσόψαρα έχουν πολύ καλή μνήμη που διαρκεί μήνες, ίσως και χρόνια. Οπότε αυτό που λέμε, έχεις μνήμη χρυσόψαρου, γιατί κυκλοφορούσε αυτό ότι τα χρυσόψαρα έχουν μνήμη 3 δευτερόλεπτα, δεν ισχύει. Τα χρυσόψαρα θυμούνται. Δεν ξεχνούν.
2: Ναι,
1: και
2: εμένα
1: κολυμπούν.
2: Ποτέ δεν μου άρεσε να έχω χρυσόψαρα. Γιατί όταν ήμουν παιδάκι, κάνα δυο χρυσόψαρα.
1: Τα τηγάνισες.
2: Όχι, μας άφησαν. Τι να τηγάνισα.
1: Εμείς είχαμε πάντα και είχαμε και ενηδρίο, πιο μεγάλο. Αλλά στη μετακόμιση και επειδή θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολλά πολλά λεφτά.
2: Ναι,
1: ναι, το αφήσαμε.
2: Εγώ δεν ξέρω, πονούσα πολύ έτσι όπως τα έβλεπα μέσα. Τα φανταζόμουν να χορεύουν και να λένε γιάλα, γιάλα! Επειδή ήταν στη γιάλα και από τότε δεν θέλω, παιδιά, με τίποτα, δεν μπορώ να τα αντέξω.
1: Κλειστό, σε παρακαλώ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Patel. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζει πάτελ, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Όλα είναι θέμα marketing.
0: Φυσικά και όλα είναι θέμα marketing. Και είναι ρε παιδί μου, πώς θα το πουλήσεις. Άρα το ίδιο πράγμα με άλλες λέξεις.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Να εδώ συζητάμε. Όταν θες να πεις σε κάποιον κάτι. Εντάξει,
0: ναι.
1: Όλα είναι πώς θα το πεις. Δηλαδή,
0: πώς θα το φέρεις.
1: Μια γαριλώνα στο ματάκι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν έχεις τεσσάρνα μου. Δεν έχεις. Αλλά πες ότι είχες μια.
0: Ναι.
1: Ίδιο είναι να σου πω. Κοίτα τι έχεις το μάτι σου, ρε. Ή να σου πω, ρε, τι τσίπλες τις βγάζεις, ρε. Και ίδιο είναι να σου πω, τα μάτια σου είναι πανέμορφα, τόσο όμορφα που φόλιασε εκεί μια γαριλούα.
0: Πλατανά, με δουλεύεις.
1: Είναι θέμα marketing.
0: Είναι θέμα marketing, αλλά εσύ
1: ναι.
0: Θα μου έλεγες ποτέ ότι έχω κάτι στο
1: εγώ
0: μάτι,
1: ποτέ,
0: στη μύτη, στο
1: όχι,
0: πρόσωπο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποτέ, παιδιά, ποτέ. Ούτε με το καλό, ούτε με το έχεις μια γαριλούα. Καλά αυτό τώρα όμως το... Μια γαριλούα φόλιασε
1: ναι,
0: στα μάτια σου.
1: Στα μάτια σου, γιατί εκεί βρήκε το λιμανάκι της.
0: Καλαμάρ.
1: Κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν εσύ δεν σκέφτεσαι τι καλά να είχα και από το άλλο μάτι και τι καλά να είχα και ένα κατατούι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μέχρι το άλλο μάτι.
1: Μην ξεφύγουμε στο μάρκετινγκ.
0: Τώρα στο κακατούι όμως. Πρόβλημα. Παιδιά, και όλα αυτά τον έχω έτσι πριν πιει καφέ.
1: Ναι.
0: Με μια γουλίτσα. Έτσι.
1: Εργοστασιακή ρύθμιση είναι αυτή. Δεν βάλαμε κάτι. Αυτό είναι. Έτσι ξεκινάμε.
0: Τι θα γίνει όταν ξυπνήσει αυτό το αγόρι.
1: Μέχρι να ζεσταθούν οι μηχανές. Θα γίνει χαμός. Καλημέρα σε όλους. Είναι Δετάρτη. Είναι 9 του Σεπτέμβρη. Είναι 09:09.
0: 2-0-2-6.
1: Αν θέσεις το 2 και το 6 όμως πόσο μας κάνει?
0: 8
1: συν 1
0: 9. Τυχαίο?
1: Όχι.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, η αριθμολογία μίλησε. Σημαδιακή μέρα σήμερα. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα παρέα. Έχουμε τη σίτα μας και σήμερα, έτσι να φροντίζει για την επικοινωνία μας, για τα καλύτερα, για αυτό το υπερθέαμα. Σε λίγο θα σκάσουν χορευτικά εδώ από τον ουρανό.
0: Θα σκάσουν καπνί. Και καφεδάρες όμως από Bean Bar, και αυτό περιμένουμε πώς και πώς.

0: Και για πες σήμερα 09-09-99 του ποιος γιορτάζει.
1: Καταρχάς χθες μου είπε κάποιος χρόνια πολλά.
0: Γιατί?
1: Και θα τα βάλω τώρα μαζί μου.
0: Γιατί
1: δεν μου είπα χρόνια πολλά χθες. Δεν είχα γιορτή χθες. 18 Νοεμβρίου είναι η γιορτή μου. Θα αρχίσω να σε ζαλίζω από τον Οκτώβριο γι' αυτό.
0: Παγκόσμιες μέρες. Ναι. Μας είπες, δεν είχε τίποτα. Όχι.
1: Μου είπαν ότι κάπου είδαν στο εορτολόγιο ότι γιορτάζει και ο Πλάτωνας χθες. Ότι γιόρταζε.
0: Έχεις δεύτερη γιορτή, ρε, και δεν το ξέρεις.
1: Έκανα έρευνα.
0: Ναι.
1: Δεν με βρήκα πουθενά. Παρ' όλα αυτά, χρόνια μου πολλά.
0: Να ζήσεις, αγάπη μου, χρόνια
1: γιατί
0: πολλά.
1: Κάπου θα το βρήκανε. Κάπου το βρήκανε. Δεν είναι.
0: Πάλι θα γκουγκλάρω.
1: Ναι. Γράψε πότε γιορτάζει ο Πλάτωνας. Εντάξει, θα σου βγάλει 18 Νοεμβρίου, θα σου βγάλει και άλλα. Σήμερα, μέχρι να το βρει εσύ, να σου πω ότι είναι η σύναξη Αγίων Ιωακείμ και Άννης. Άρα, ποιο γιορτάζει? Ο Ιωακείμ.
0: Και η Άννη.
1: Και η Άννη, κάποιες Άννες, δεν είναι η βασική γιορτή της Άννας σήμερα, είναι 9 Δεκεμβρίου η κανονική. Ιωακείμ, Ιωακιμάκης, Μάκης, που είσαι ρε Μάκη, και
0: τώρα
1: η Κιάρα γιορτάζει
0: το Μάκη το Δημάκη.
1: Το Μάκη το Δημάκη,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε κανένα Μάκη Δημάκη.
0: Να ακούσουμε, τι ωραία κομμάτια.
1: Ναι, τι ωραία, θα έλεγε πολύ ωραία το «Εμπαγιό». Ο Μάκης Δημάκης.
0: Ο Μάκης Δημάκης δεν...
1: Ναι.
0: Εκείνο κάτσε.
1: Αχ, δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Αχ, ένα πολύ ωραίο. Δεν μου έρχεται τώρα. Κόλλησα.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου, που κόλλησες. Ευτυχώς, Ιωαννάκη μου.
0: Που σε παίρνει στο κινητό.
1: Που σε παίρνει εμένα στο κινητό.
0: Και το έχεις κλειστό. Τι λέει, μωρέ.
1: Ο Μάκης ο Δημάκης.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Θα σκάσω.
1: Από αύριο, Ιωάννα Λαμπροπούλου στο Mix Greek. Βεβαίως. Εκεί θα την ακούμε καθημερινά, θα την απολαμβάνουμε.
0: Δεν βρίσκω δεύτερη γιορτή του Πλάτωνα. Έχω να σου πω και έχω κάνει πολύ βαθιά βουτιά.
1: Εντάξει.
0: Στην έρευνά μου.
1: Τι θα γίνει, λέει ο Παμκίνος, ήρθε το Τεταρτάκι. Άντε, καλό μου Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Και δεν μας είπε ένα Τετάρτη κατάρτηρε ή Παμκίνο τώρα.
1: Δεν σας είπα, παιδιά, δεν σας είπα. Η ακριβή μας λέει καλή σχολική χρονιά στο αγόρι μου που είναι μαθητής λυκείου πλέον. Και καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Θέλω να σου πω για το βιντεάκι με τον Ορφέα
0: που
1: πάει γυμνάσιο. Πόσο συγκινητικό. Που μας ακούγαν και στο αυτοκίνητο η Μαριλένη.
0: Και γράφει και η Μαριλένη από κάτω. Παίζετε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Την αγαπώ.
1: Και πραγματικά θα πω αυτό που είπα και χθες. Πότε μεγαλώνουν τα παιδιά, πότε πηγαίνουν γυμνάσιο, λύκειο, φοβερό
0: πράγμα. Δεν είναι απίστευτο που θυμάμαι τον Ορφέα, λες και ήταν χθες.
1: Απίστευτο. Και έχουμε και αφιέρωση.
0: Βεβαίως.
1: Η Νικόλ, η οποία ζητάει το Animal. Πριν τις 7:20 λογικά θα αφήσει παιδί στο σχολείο. Οπότε είμαστε ακριβώς, είμαστε on time. Ας το ακούσετε.

0: Μετά από ενδελεχή έρευνα έχουμε mm-hmm. την εξής ανακοίνωση. Δεν ναι. βρίσκουμε δεύτερη γιορτή του Πλάτωνα, οπότε μάλλον τον δουλεύανε.
1: Ναι, μετά από έρευνα που κάναμε ξονυχιστικά σε όλο το διαδίκτυο,
0: βεβαίως.
1: Βρήκαμε το τραγούδι του Μάκη Δημάκη
0: ναι,
1: που έψαχνε η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και το χόρεψε κιόλας.
0: Κορυφαίο. Όταν το ανοίξεις θα έχεις αναφορές.
1: Αυτό παιδιά.
0: Συγγνώμη που το τραγούδισα παιδιά, είναι τόσο πρωί.
1: Θέλαμε να ξέρετε ποιο ναι. ήταν το τραγούδι αυτό.
0: Και γιατί... αν δεν με ξανακούσετε, να ξέρετε ναι. ότι ο Μάκης Δημάκης με έφαγε και
1: δεν είναι τίποτα.
0: Αναφορές.
1: Δεν είναι τίποτα. Ένα τσακ παρακάτω θα είναι στον επόμενο σταθμό, στο Mix Greek.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: εκεί θα είναι, δεν θα φύγεις.
0: Σε έπαιρνα να ξέρεις άλλες χίλιες φορές.
1: Λοιπόν, σήμερα η διεθνής. Παιδιά, έχει μπει ο Μάκης Δημάκης μέσα της. Δεν ξέρω πώς βγαίνει ο Μάκης Δημάκης.
0: Εσύ φτιάχνεις που μου πες είναι αυτό που μαρσάρει μετά. Και τώρα μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ.
1: Γιατί μετά κάνει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Κομματάρα.
1: Οι λαϊκοί βάρτι το έχουν αυτό. Εκεί που λες που όπου ήρεμος είναι. Που ήρεμος είναι. Ξαφνικά. Και βγαίνει προς τα πάνω.
0: Τι έχει πει ρε Μάκη.
1: Ματάρες. Σήμερα λοιπόν είναι η διεθνής ημέρα Teddy Bear.
0: Oh.
1: Τα αρκουδάκια. Θυμάσαι που τα αρκουδάκια έχουν διάφορες μέρες. Σήμερα είναι η βασική τους ημέρα.
0: Ναι.
1: Σε λίγες μέρες σου θυμίζω για να μου πεις α, αυτό μου το ξαναείπες. Είναι η μέρα πάρε το αρκουδάκι σου στη δουλειά.
0: Πότε θα είναι η μέρα μάζεψε τα αρκουδάκια σου από όλο το σπίτι που είναι μαζεμένα. Ο Πού κοιμάται από τη μια μερικά. Ο Μίκη από την άλλη.
1: Ναι. Ο Πού ποιος είναι.
0: And, ο Πού, Winnie the Pooh.
1: Winnie το λένε.
0: Εντάξει, ο Πού. Winnie the Pooh.
1: The Pooh δεν είναι το χαρακτηριστικό. Όπως λέμε ο Μπάμπης ο Φλού.
0: Όχι, ρε, ο Αρκούδος δηλαδή. Ο Pooh.
1: Ο Pooh. Εντάξει. Οκ, ναι, νόμιζα είναι το Winnie το βασικό του όνομα. Εντάξει,
0: εντάξει Winnie τον λένε. Πώς είναι Πλάτωνο. Κούκλος.
1: Α, μπράβο. Ναι, έτσι.
0: Winnie the Pooh.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι παρομοιώσεις. Σήμερα είναι η διεθνή ημέρα Σουντόκου. Σου έχω πει για το Σουντόκου.
0: Ναι.
1: Ότι. Έχω παίξει στο παρελθόν αρκετή ώρα χωρίς να ξέρω πώς παίζεται.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω ξαναπαίξει.
1: Ποτέ.
0: Τι κλαίω.
1: Ναι. Ωραίο ήτανε. Αλλά αν ήξερα πώς παίζεται, θα το χαιρόμουν πιο πολύ.
0: Και ωραία από το Σταυρόλεξο.
1: Τότε που στα κινητά υπήρχαν πολύ λίγα παιχνίδια και έλεξε εντάξει, τι να κάνω, παίξω Σουντόκου. Δεν ξέρω αν είναι πιο ωραίο από το Σταυρόλεξο, γιατί το Σταυρόλεξο ξέρω πώς παίζεται.
0: Ναι. Και το Σουντόκου δεν ξέρεις αν κέρδισες κιόλας. Ναι, άμα κούτσισες.
1: Δεν ξέρεις. Αυτά και έχω και μία παγκόσμια μέρα που την αφήνω για μετά.
0: Αυτά φοβάμαι. Αυτά δεν μπορώ. Πάμε να ακούσουμε Μάκη Δημάκη.

0: καλημερίσουμε και τον Ανδρέα μας, που αναρωτιέται γιατί πλάτο να ξέρει το που.
1: Εντάξει, τώρα το κατάλαβα όμως. Καλημέρα, καλημέρα στο μικρό αφεντικό.
0: Αφού σου τραγούδισα και το Winnie the Pooh. Για το μάστρο μου τώρα τα αφιερώνω, που τρελαίνεται να τραγουδάω στον αέρα. Δεν έχει καλύτερο.
1: Το καλύτερο το αφιερωμένο. Και η νεοφύτα μας, η οποία λέει καλημέρα στο καλύτερο πρωινό της Κύπρου. Αχ, μου ξέφυγε, ρε παιδιά.
0: Άντε, Πλάτωνα, δεν είναι ωραίο, ρε.
1: Τόσο καλό λόγιο, γιατί μας ξεφεύγουν και τα λέμε κατά λάθος τη Συφιλίου κιόλα.
0: Τη Συφιλίου, μπράβο.
1: Είδες, το έχω κόψει αυτό. Ένα μεγάλο καλημέρα στη Σύνθια, τη φαρμακοποιό τη καρδιά μα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Φάνο μας, καλημέρα ο Μαδάρα, πως ξεκίνησε η Τετάρτη σας. Θέλω να δώσω μια τεράστια αγκαλιά στην οικογένειά μου, Στεφανία και Χρήστο που τους λατρεύω. Και ζητά να ακούσει και τραγούδι που αρέσει το γιο του. Yeah. Nothing breaks like a heart.
1: Κάτι θα κάνουμε για σένα,
0: βέβαια. Κάτι θα κάνουμε.
1: Χρωστάω παγκόσμια όμως, η οποία θέλει κουβεντούλα.
0: Έχει να κάνει με φαΐ, μόνο
1: όχι,
0: αυτό πες.
1: Δεν έχει να κάνει με φαΐ, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Και είναι η Παγκόσμια Μέρα σήμερα, κατηγορήθηκα άδικα.
0: Αχ! Η ζωή μου όλη. Μου μίλησες.
1: Όχι, η ζωή μου όλη. Αγόρια, ακροατές μας. Τώρα είναι η ώρα σας. Είναι η στιγμούλα σας να τα πείτε. Γιατί πόσες φορές τη μέρα μας κατηγορείτε άδικα.
0: Και εσείς εμάς, βρε.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ. Πραγματικά πρέπει να γράψω βιβλίο για τις κατηγορίες που δέχομαι καθημερινά.
0: Πες μία, δώσε ένα παράδειγμα.
1: Η τελευταία ήταν χθες, ότι έκανα νερά στο μπάνιο.
0: Έκανες, Πλάτωνα. Αυτό το συζητάμε πολύ συχνά.
1: Δεν ήταν δικά μου τα
0: νερά. Και ποιο ήταν, ρε, τη Άριελ τη Γοργόνα που μετακόμισε στην πανιέρα σου.
1: Σκέψω ότι ήμουν τόσο σίγουρο ότι δεν είναι δικά μου, που κοίταξα το ταβάνι να δω αν έχει διαρροή. Λέω, δεν γίνεται να είναι δικά μου. Λέω, δικά σου είναι. Μου λέει, μα εγώ έκανα μπάνιο το πρωί. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο είναι δικά μου, δεν ήταν τα νερά, παιδιά.
0: Και ποιο να είναι, ρε, Πλάτωνα.
1: Ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Σκέψου να μην ήσουν, δηλαδή.
1: Μα αφού έχει καμπίνα, έχει γύρω-γύρω τέτοιο. Από πού βγήκε, από πάνω.
0: Δεν ήξερα, κι εγώ καταφέρνω τα. Δηλαδή, τέτοια μαγικά τα κάνω κι εγώ τα χειδακτηλουργικά και κάνω πισίνα όλο τον μπάνιο, ενώ έχει κουρτίνα κανονικά.
1: Εσένα δηλαδή, γιατί σε κατηγορούν, για πες.
0: Ότι χάνω τα πράγματα.
1: Τα χάνεις.
0: Ναι, ας πούμε, έδωκα σου το κοτσάνι του αυτοκινήτου, λέει μου, πριν από 2 εβδομάδες. Ναι. Λέω του εμένα. Ναι. Λέω μου, ναι. Λέω του γιατί. Πρώτα απ' όλα το πρώτο λάθος. Τι να σας λέω τώρα, παιδιά, δεν βρίσκουμε το κοτσάνι του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Μετά την ταυτότητα.
1: Πανουρόπιτα.
0: Την ταυτότητα. Τη είχα εγώ μέσα στο τσαντάκι μου. Ισχύει, το θυμάμαι. Τώρα δεν είναι μέσα στο τσαντάκι μου.
1: Πού είναι.
0: Πού να είναι.
1: Λογικά άνοιξε το τσαντάκι.
0: Και την πήρε.
1: Ένα ρακούνι.
0: Ναι, όχι, εκείνος κάτι χρειάστηκε. Αυτή είναι η κατηγορία.
1: Για πείτε, παιδιά, στο Viber 9931-0031, ελάτε να ανοίξουμε τις ψυχούλες μας. Πράγματα για τα οποία μας έχουν κατηγορήσει άδικα και δεν τα κάναμε ποτέ.
0: Και πάμε να ακούσουμε και Nothing Breaks Like a Heart. Φάνο, για το γιο σου αφιερωμένο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevin Lev. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέ.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

0: Μοιραζόμαστε το δράμα μας για άδικες κατηγορίες, για πράγματα που μας κατηγορούν και δεν τα έχουμε κάνει και έρχονται πολλά μηνύματα.
1: Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Μου κλείνει όλες τις πρίζες πάντα, είναι στο off. Και επίσης πάντα κλείνει το heater switch από όλα τα πράγματα. Φούρνος, πλυντήρια, μάτια, όλα.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά
0: γιατί
1: κάνει.
0: Είναι και πρέπει. Για οικονομία και
1: αυτό.
0: Για ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Εγώ και πριν φύγουμε για κανένα διήμερο, ας πούμε, ναι. Τα κλείνω όλα εκτός από το ψυγείο, εννοείται.
1: Ναι, το σκέφτηκα μερικές φορές να κλείσω και το ψυγείο. Του νερού δηλαδή το σκέφτηκα να το κλείσω.
0: Εντάξει, λίγο υπερβολή του. Εντάξει, γιατί μετά πρέπει να ξανανοίξεις που να βάλεις σπίτι. Καλή morning πουρέκια, ο Παύλος μας. Είμαι middle child, οπότε καταλαβαίνετε πως για όλο το φταίξιμο στον Παυλάκι.
1: Mm-hmm.
0: Όταν ήμασταν πιτσιρίκια, λέει, στο σπίτι, έφταιγε για όλα.
1: Ναι, συνήθως έτσι. Τα μεσαία και τα μικρά.
0: Και τα μικρά.
1: Και τα μεγάλα πολλές φορές. Ο Κυριάκος λέει: έχω κατηγορηθεί αδίκως από φίλους ότι είμαι πολύ φλέρτη. Πού είμαι? Και φέρω σε δύσκολη θέση τον σύντροφό μου. Ό,τι το ρώτησα, διότι το σκεφτόμουν, όταν το άκουσα.
0: Μου είπε:
1: δεν μπορώ να σε καταλάβουν, baby. They're just projecting. Το οποίο έτσι μεταξύ μας ισχύει, οπότε η νέα μου απάντηση σε αυτές τις κατηγορίες είναι
0: παραλία, πω,
1: παραλία παρακαλώ.
0: Ναι, να σου πω κάτι, είναι σοβαρή κατηγορία αυτή.
1: Ναι, είναι σοβαρή
0: γιατί
1: κατηγορία.
0: Γιατί μπορεί να είσαι ευγενικός και να κατηγορηθείς ότι φλερτάρεις.
1: Mm-hmm. Ράκη Σοφία λέει παιδί σάντουιτς, πάντα δικημένο το μεσαίο το παιδί.
0: Μεσαία, τα παιδιά.
1: Ο Φάνης λέει: εγώ κατηγορούμε συνέχεια στο χώρο εργασίας μου ότι τρώω τα πράγματα από το ψυγείο.
0: Και ο Μάριος τώρα είδες, μοιάζει πολύ με το μήνυμα του Μάριου που λέει ότι έφαγα εγώ το τελευταίο κομμάτι κέικ. Όχι, λογικά Μάριε μου, ενοπλάτωνας.
1: Εγώ
0: που είστε σπίτι σας και έφαγε το τελευταίο κομμάτι κέικ.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο στα κρυφά. Γιατί πάντα αφήνω σημάδια κάτω. Ψίχουλα, να στάξει κάτι. Πάντα θα αφήσω κάτι. Δηλαδή, αν με κατηγορήσεις, έχεις και στοιχεία αποδεικτικά.
0: Θα σου πάρω από εκείνες τις σαλιάρες, παιδιά, τις ολόσωμες που πήρα τώρα στη Λετήσια. Που
1: αυτές.
0: Είναι χέρια και δεν και πίσω.
1: Πάλι
0: που είναι για ζωγραφική για τα παιδάκια. Ναι. Εσύ για το φαΐ.
1: Το σκέφτηκα μερικές φορές να μου την πάρεις.

0: Good morning, genius. It's your time to shine. The AM Genius Club is live on the Mix FM Breakfast Show. Put your mind to the test and win vouchers every morning from Genius Marketplace.
1: Θέλω να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Λίγο βρισκούμε στον αέρα, εντάξει.
2: Εντάξει, έγινε.
1: Γιατί τώρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το σκέφτουμε και πρέπει να συγκεντρωθούμε γιατί έχουμε το AM Genius Club.
2: Βεβαίως, καθημερινά διεκδικείται voucher από Genius Marketplace. Φυσικά, συνολικής αξίας 250 ευρώ, 50 κάθε ημέρα. Και σήμερα έχουμε ερωτησούλα, ωραία ερωτησούλα.
1: Με αριθμούς.
2: Με αριθμούς.
1: Θα παίξουμε σήμερα. Να τη δώσω μία.
2: Να τη δώσεις μία, ναι.
1: Αν το 1. Το 7 και το 9 ανήκουν στην ίδια ομάδα. Το 3 και το 4 σε μια άλλη ομάδα. Ποιοι δύο από τους πιο κάτω αριθμούς συμπληρώνουν την τρίτη ομάδα? 0, 3, 6, 7 και 10. Δηλαδή, από το 0, 3, 6, 7 και 10 ψάχνουμε τους δύο αριθμούς που συμπληρώνουν την τρίτη ομάδα.
2: Ναι. Πρέπει να βρείτε
1: δεν
2: τώρα.
1: Δεν το είπα πολύ ξεκάθαρα.
2: Πολύ, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ξαναπες το μία ρε Πλάτωνα.
2: Αν το 1, το 7 και το 9 ανήκουν στην ίδια ομάδα, το 3 και το 4 σε μια άλλη ομάδα, ποιοι δύο από τους πιο κάτω αριθμούς συμπληρώνουν την τρίτη ομάδα? 0, 3, 6, 7, 10.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας με τις απαντήσεις σας στο Viber 99310031 με την ένδειξη.
2: Με την ένδειξη Genius Club, την απάντησή σας ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
1: Θα πούμε άλλη μια γρήγορη λες.
2: Έλα, πέστα.
1: Λοιπόν, το 1, το 7 και το 9 ανήκουν στην ίδια ομάδα. Το 3 και το 4 σε μια άλλη ομάδα. Ποιοι δύο από τους αριθμούς που θα σας πούμε τώρα συμπληρώνουν την τρίτη ομάδα? 0, 3, 6, 7, 10. Ξεκάθαρο.
2: Πολύ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Mix FM Breakfast Show, λίγο μετά από τις 8. Ξεκινήσαμε δυναμικά με το παιχνίδι μας. AM Genius Club, σε λίγο έρχεται και το Soul Carwoosh βεβαίως, για να απολαύσετε πλησίματα για σας και για όλη την οικογένεια, τα αυτοκίνητά σας δηλαδή. Καιρός να δούμε τι θα γίνει, αν θα έχουμε κάποια διαφορά αυτές τις μέρες. Και έρχεται, παιδιά, ωραία κουβέντα, θα ρίξουμε πολύ γέλιο σχετικά με ονόματα και μια ιστορία που έγινε viral στην Ελλάδα και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά σε λίγο.
0: Mix

0: Αποκλείεται να βγάλουν το παιδί φεδόργιο.
1: Μα βλέπω την τούρτα, παιδιά. Έγινε viral στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Χρόνια πολλά φεδόργιε και κάπως έτσι λύνεις το πρόβλημα με τους παππούδες.
0: Είναι
1: τρόλ. Να μην μαλώνουν.
0: Να μην μαλώνουν οι παππούδες, θα βγάλω εγώ το παιδί μου φεδόργιο.
1: Φέδων ένας, Γιώργιος άλλος. Φεδόργιος.
0: Εντάξει, γιατί δεν τον βγάλανε. Γιοφέδων.
1: Το φεδόργιος. Έχει μια τέτοια.
0: Ένα κλάσ.
1: Ένα κλάσ, ένα αυτό. Εσύ που μιλάς τώρα, ξέρεις αν οι γιαγιάδες σου μαλώσαν ή οι δικοί μου παππούδες μαλώσανε για το ποιο όνομα θα μπει.
0: Ε? Δεν μαλώσανε γιατί με βγάλανε Ιωάννα, το όνομα του παππού.
1: Το όνομα του παππού.
0: Κάτσε να σκεφτώ τώρα με τις γιαγιάδες.
1: Λετίτσια η μία.
0: Λετίτσια και Κυριακή. Άρα θα ήμουνα.
1: Κυρίτσια.
0: Κυρίτσια.
1: Καλά.
0: Oh no.
1: Ήδη το, να αλλάξει το σήμα. Κυρίτσια Λαμπροπούλου.
0: Ναι.
1: Και κατευθείαν σε φαντάζομαι με τουαλέτα. Η Κυρίτσια Λαμπροπούλου ήρθε στην δεξίωση. Α!
0: Σκέφτομαι κι άλλα τώρα. Μπορώ να κάνω κι άλλους συνδυασμούς, ρε.
1: Τι άλλους συνδυασμούς να κάνεις.
0: Τσιάκι.
1: Τι τσιάκι, βρε.
0: Τσιάκι.
1: Συγκρίνω
0: και να είμαι τσακούα. Ναι, γιατί.
1: Με το Κυρίτσια που έχει αρχοντιά.
0: Εσύ τι θα σου να, ρε.
1: Εγώ, κοίταξε.
0: Ναι.
1: Πλάτωνας που πήρα το όνομά του
0: και
1: Θεόδωρος. Πλάδωρος.
0: Πλάδωρος.
1: Πλάδωρος. Τι ωραίο είναι.
0: Θεόπλα.
1: Θεόπλα.
0: Θεόπλα.
1: Τι Θεόπλα, σαν εταιρεία είναι. Σαν εταιρεία είναι το Θεόπλα.
0: Πλαθέο.
1: Έρχεται μήνυμα εδώ. Άμα τη λέω Ασπασία και Ειρήνη, το κάνει ασπιρίνη.
0: Έλατε, στείλτε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Πώς θα σας λέγανε άμα τσακωνόντουσαν οι γιαγιάδες ή οι παππούδες και αναγκαστικά σας βγάζανε και τα δύο ονόματα.
1: Έπρεπε
0: η Μαριλένη, ας πούμε. Τι ωραία που εξηγηθήκανε.
1: Ωραία, Μαρία Ελένη.
0: Μαρία Ελένη.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι πάντα τόσο.
0: Όχι.
1: Τόσο
0: πολύ. Και δεν ήταν και από γιαγιάδες τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι, Φεδόριο.
0: Και από την Παναγία.
1: Ασπιρίνη και τα δικά σας. Το Viber 931 0031.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Τι είναι εσύ, είναι τις πεπούδες, πώς τους λέγανε? Ρώτησε τον Μάστρο, μπεθιά.
1: Μα και εσύ δεν ρώτησες πριν. Απλά βέβαια απάντησε. Κωνσταντίνος και Γιάννης.
0: Λέγαμε κάτι πολύ πιο σημαντικό εκείνη την ώρα.
1: Το Κωνσταντίνος και Γιάννης πώς να γίνει. Κογιάννης.
0: Κόγια.
1: Κόγια.
0: Γιάκο.
1: Γιάκο.
0: Όπως τον Γιάκομπ.
1: Τι ώρα θα ήταν.
0: Στον γκόμι του Μοντε Κρίστο. Ο Γιάκομπ.
1: Γιάκο G. I love the 90s with Γιάκο G. Ωραίο θα ήταν αυτό. Συζητάμε για αυτά.
0: Για να το εκτιμήσει ιδιαίτερα ο μάστρος μας.
1: Για αυτούς τους συνδυασμούς ονομάτων που κάνουμε για να μην στεναχωρηθούν οι παππούδες. Διαβάζω ότι επίσης συνηθίζεται πάρα πολύ στα νησιά, που είναι ναι, το Σπύρος, παίζει πάρα πολύ στα νησιά, ναι, να το ενώνουμε κάποιο άλλο. Οπότε Σπύρος Παναγιώτης, Σπυροπάνος. Πολύ ωραία το Σπυροπάνος.
0: Άρα, παιδιά, γιατί σε ποια νησιά γίνεται αυτό, αλήθεια?
1: Στην Κέρκυρα.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Σπυρίδωνας.
0: Ο Άρης μας, ή μάλλον όχι. Ο Γιόρδωνας.
1: Γιόρδωνας.
0: Είναι τέλειο το Γιόρδωνας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι Γιώργος και Φέδωνας.
1: Φέδωνας.
0: Α, για το Φεγιώργο.
1: Α, το Φεγιώργο.
0: Φεγιώργη λέει, ναι.
1: Α, ωραία. Θα σου τέριαζε και εσένα το Γιόρδωνας όμως, Άρη μας. Ναι. Η Καλλιόπη λέει Καλλιόπη και Άντρη Κάρι.
0: Τέλειο το Κάρι. Θα σε βλέπουμε γιατί... και θα μας άνοιγε η όρεξη.
1: Γιατί να μην το κάνουμε Καλάντρη.
0: Τι Καλάνδρι, βρε. Μου θυμίζει χωριό της Κύπρου. Πελένδρι, Κυλάνη, Καλάνδρι.
1: Καλό,
0: ο Κυριάκος μας, Πλατόδωρος, λέει για σένα.
1: Από το Πλάτων και Θόδωρος, ναι.
0: Και για τα δικά του τώρα, Κυριάκος ο ένας, ναι. Κώστας ο άλλος.
1: Ναι.
0: Κυρκώστας.
1: Κυρκώστας.
0: Σεβάσμιος παππούς αγρότης, λέει, από τα γενοφάσκια μου. Θα ήσουν αβρεφάκι, θα σου αλλάζαμε πάνα και θα λέγαμε «Έλα Κυρκώστα μου, έλα να αλλάξουμε».
1: Ο άλλος ο Κυριάκος λέει «Τάσος και Άκης, Τασάκη».
0: Ζω είσαι λόγου μας. Ο Τασάκης μας. Η Ευαγγελία της στέλνει «Καλημέρα, εγώ πήρα το όνομα του παππού Ευάγγελος και όλος ο παππούς είναι Νικηφόρος. Άρα πώς θα γινόταν, δεν μπορώ να το συνδυάσω, ας το πάνω μας». Περίμενε. Νικηφόρος και Ευάγγελος.
1: Και πρέπει να γίνει θηλυκό.
0: Ναι. Ευαγγεφόρα.
1: Ευαγγεφόρα.
0: Ή Ευαφόρα. Ευαφόρα.
1: Τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ευαγγεφόρα.
0: Και αν πάρουμε λέει από το όνομα των γιαγιάδων, η μία είναι Θεοδώρα και η άλλη Σταυρούλα. Θα μπορούσε Θεορούλα ή Σταυδώρα.
1: Σταυδώρα.
0: Σταυδώρα.
1: Ωραία, όλα ακούγονται καταπληκτικά.
0: Ναι,
1: ποιητικά.
0: Παιδιά,
1: τα επόμενα σε λίγο στέλνετε ήδη και άλλα μηνύματα. Πώς θα ήταν το όνομά σας, αν δεν θέλετε να στεναχωρήσετε κανένα παππού, καμία γιαγιά.

0: Παιδιά, εντάξει, γελάμε πάρα πολύ, αλλά είναι και ονόματα καριέρας αυτά, έτσι.
1: Ναι, ονόματα καριέρας. Συζητάμε, παιδιά, για τα ονόματα. Εντάξει, εμπνευστήκαμε από την πολύ viral ιστορία της Ελλάδας με την τούρτα, το Φεδόργιο. Που είναι Φέδων και Γιώργιος και το βγάλω Φεδόργιο το παιδί.
0: Φεδόργιος.
1: Τέλειο. Και λέμε πώς θα λέγανε εσάς σε αυτή την περίπτωση, για να μην στεναχωρήσετε κάποιον από τους δύο παππούδες ή γιαγιάδες. Η Ιωάννα λέει Νικαίας, Νίκος και Ανδρέας.
0: Και ξέρει και παιδάκι που και έχει παιδάκι. Αυτό το όνομα.
1: Ωραίο. Εμένα τον Νικαίας μου αρέσει
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Κάτι δίνει η Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Εδώ του Ανδρέα το είπαμε, παιδιά.
1: Του Ανδρέα.
0: Ο Βιλίας.
1: Α, ο Βιλίας.
0: Βασίλης και Ηλίας, Βιλίας.
1: Ναι, ναι,
0: φανταστικό.
1: Ναι.
0: Ανδρέα, φανταστικό.
1: Ναι, ναι. Τα ονόματα των γιαγιάδων της κόρης μου, λέει ο Άρης, Τότα και Γιώτα.
0: Και καταλαβαίνουμε.
1: Πολύ γνωστό μπραντ, πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Ο Ευθύμιος. Άτερε, έλα να σας δω, λέει Ευθύμιος και Νίκος. Πανευκολούρα, αγάπη. Ευθύκος.
1: Ευθύκος.
0: Ευθύκος.
1: Ευθύκος. Και είναι ωραίο γιατί θα σε φωνάζουν και στο διάλογο. Ευθύκο!
0: Ναι.
1: Πιάσε,
0: ή μπορούμε να πάρουμε Νίμιος.
1: Νίμιος. Α, αυτό είναι πολύ ψαγμένο. Δεν ταιριάζει.
0: Ευθύμιος.
1: Δεν ταιριάζει του Ευθύμιου.
0: Δεν ταιριάζει γιατί όχι, είναι δεν πολύ χιούμορ.
1: Έλεγα,
0: ναι.
1: Πολύ τέτοιο. Θέλουμε κάτι πιο απλό, πιο μέσο. Πιο... Το Ευθύκος είναι
0: λαϊκό.
1: Πολύ. Πιο λαϊκό. Ευθύκος. Με δύο γιαγιάδες, λέει η Μαρίνα, που είχαν το ίδιο όνομα, Αγγελική, σπάνιο για Κρήτη, βγήκα Μαρίνα της Νονάς. Κανένας πονοκέφανος και όλοι δυσαρεστημένοι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Τέλειο.
0: Είναι και το Μαρίνα πολύ ωραίο μαρινάκι μας, ναι, αλλά μαρίνα. Και το Αγγελική. Mm-hmm. Λοιπόν, η Νανίτα, Χλόη.
1: Ναι.
0: Χλόη και Ειρήνη.
1: Α.
0: Χλωρίνη. Ήταν λέει στα σχόλια τη τούρτα, θα γέλασα πολλά. Φανταστικό το χλωρίνη.
1: Ναι, τέλειο. Καλημέρα. Καλύτερε ραδιοφωνικέ φωνέ τη Μεσογείου, λέει ο Φάνη. Πλάτων το όνομα Σπύρο. Σπυρίδων είναι κανονικά, είναι από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ναι, το ξέρω. Το Σπύρο. Ο Θεοφάνη και Νίκο Θεοφανίκο.
0: Ωραίο ο Θεοφανίκο.
1: Ωραίο και είναι, έτσι και γλυκό.
0: Ναι.
1: Θεοφανίκο μου, πού είσαι, μου ωραία.
0: Γλυκούλικο.
1: Ναι.
0: Μάικολ μα, Ευάγγελο και Μιχάλης. Η απόλυτη αντίθεση, ο συνδυασμό Ευχάλη. Το Ευ που είναι το καλό και το Χάλι. Ευχάλη.
1: Ο Παύλο λέει Βασίλη και Κλήτο. Βλήτο. Ωραίο.
0: Η Λουκία λέει, παιδιά, εμένα μ' άρεσε το Φεδογιώργιο.
1: Και εμά όσο περνάει η ώρα το Φεδόργιο.
0: Το συνηθίζουμε.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ. Το συνηθίζουμε όντως.
0: Αντί, περάσαμε ωραία πάλι. Μπράβο μας. The hits are serious.
2: They are nuts. Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης. The Mix FM Breakfast Show.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Αχ, ο καιρός μας, ο Ανάκη μου, ο καιρός μας.
0: Είναι άστατος πολύ.
1: Φθινοποριάζει. Τι άστατος καλέ.
0: Και είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα.
1: Άσματα. Τέλεια.
0: Προσπαθώ να θυμίσω τώρα όλα τα άσματα με καιρό.
1: Ναι.
0: Εν καιρός σου πάντως.
1: Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Έθριος γενικότερο ο καιρός. 3 με 4 τα μποφόρ μας. Άντε, επειδή είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Επειδή είσαι εσύ όμως, για σένα το κάνω μέχρι 5 μποφόρ.
0: 5 μποφόρ, εντάξει, να φυσήσει. Στα 6 θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: 37 οι βαθμοί. Είδες που σου είπα ότι θα έχει μια μικρή πτωσούλα αυτές τις μέρες από τις 39.
0: Ναι.
1: Να, 37. 31 στα δυτικά παράλληλα, 33 στα υπόλοιπα παράλληλα και 27 στα ψηλότερα ορεινά. Και
0: όλα
1: τώρα.
0: Ευχαριστημένη.
1: Ανάβω τη σφαίρα μου για να δω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Η σφαίρα ήταν αυτή, παιδιά, που ακούτε. Α, όχι,
1: λοιπόν,
0: ο Πλάτωνας.
1: Παιδιά, την επόμενη εβδομάδα, μέσα τη επόμενη εβδομάδα, θα δούμε τον αριθμό 2.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Έχεις ξεφύγει με τα spoilers.
1: Όχι, κάτι σύννεφα. Βγάλε 50 ευρώ να μου βγάλεις τα σύννεφα.
0: Παιδί μου, πλέον έκαμε spoiler άτε για την επόμενη μέρα, το πολύ για το Σαββατοκύριακο. Πλέον κάνει spoiler για μια εβδομάδα μετά.
1: Ναι, για να ξέρει ο κόσμος πότε να σηκώσει τα χαλιά του.
0: Ή όταν λέμε 20 εννοούμε 29.
1: Να τα κατεβάσει. Εντάξει, 29.

0: 28, 27 το πολύ για σένα πάλι.
1: Κάπου εκεί,
0: ναι, γενικότερα καλά όμως. Τώρα τέλη της εβδομάδας βλέπω κάτι σύννεφα. Δεν ξέρω αν θα δώσουν βροχή. Θα σας τα πούμε αύριο αυτά, για όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε Πλατωνά. Όπως πάντα, καλά, εμπεριστατωμένη και ακριβής πρόγνωση.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Και πάμε με παιδιά πριν που λίγα λεπτά να πιάσουμε τηλέφωνο τον κύριο Ανδρέα Φυλακτού.
1: Τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα σα, καλημέρα σα.
0: Και άκου, Ανδρέα, πιάνουμε τηλέφωνο και ακούμε μια κυρία, μια γιαγιούλα, η οποία ήταν στο λεωφορείο. Και λέει, μαζί σα ακούω, μάνα μου. Έκαμε λάθος ο Πλάτωνας, παιδιά, ένα ψηφίο.
1: Μας είπε να περιμένουμε την επόμενη στάση για να σταματήσει το λεωφορείο να την ακούσουμε, αλλά τη λέμε τι να κάνουμε τώρα, είμαστε στον αέρα. Μετά χάσαμε λίγο το.
2: Ποιο είναι το θετικό της υπόθεσης?
1: Ποιο?
2: Ότι υπάρχουν άτομα που χρησιμοποιούν λεωφορείο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να χρησιμοποιήσουμε και ποδήλατα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει η Μιάη, Ανδρέα, με το που κλείσουμε, να την καλέσει στο Mountain Games ως ambassador.
1: Βέβαια, γιατί είναι για όλες τις ηλικίες. Mountain Games 2026, μια διοργάνωση τετραήμερη, έτσι, Ανδρέα.
2: Ακριβώς, ακριβώς, είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, το Be Active, και είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση η οποία θα γίνει σε διάφορα χωριά της οροσειράς του Τροόδους. Μια διοργάνωση που έχει να κάνει για τον υγιεινό τρόπο ζωής, την κίνηση, τον πολιτισμό, την καλή διατροφή.
1: Γαστρονομία, ναι, μπράβο.
2: Γαστρονομία, ακριβώς. Θα έχουμε και live link μαζί σας. Βεβαίως, στο Όμοδος.
1: Στο Όμοδος.
0: Θα είναι το Ελενάκι μας και ο Πλάτων. Άρα, Ανδρέα, έρχομαι και αμέ.
2: Ναι.
0: Τι να περιμένω?
2: Ωραία. Καταρχάς, έρχεσαι σε έναν τόπο. Έρχεσαι σε πολλούς τόπους. Δηλαδή, στις τέσσερις μέρες έχουμε σε διαφορετικά σημεία. Παραδείγματος χάρη, την πρώτη μέρα, την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, είναι στις Πλάτρες, στο... πώς το λέμε, συνεδριακό κέντρο Σεφέρης, όπου θα είναι το επιστημονικό συμπόσιο. Θα υπάρχουν διάφορες θεματικές που έχουν να κάνουν με τον υγιεινό τρόπο ζωής, που έχουν να κάνουν με την συμπεριληπτικότητα, με το βουνό, τον άνθρωπο, τη φύση, την κλιματική αθεκτικότητα, όλα αυτά.
1: Μ' αρέσουν τα συμπόσια, λόγω ονόματος. Ωραία.
2: Ξεκινάει από τις 8.30 το πρωί και υπάρχουν διάφορα panels μέχρι και τις 5.30 το απόγευμα.
1: Μάλιστα, πολύ.
2: Επίσης, την ίδια ημέρα θα είναι και στο Φινί η εκδήλωση Let's Dance 4, που θα είναι στη στέγη ηλικιωμένων του Φινιού. Και θα. Βασικά, θα πάμε στη στέγη εκεί των ηλικιωμένων και θα χορέψουμε.
0: Τα ωραία.
1: Πολύ καλά. Ναι. Πολύ ωραία πράγματα αυτά.
0: Και πολλά ωραία εμπειρία.
1: Αυτό τώρα, ακούγοντάς το. Καταλαβαίνω ότι είναι για όλες τις ηλικίες και είναι για όλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής, να είσαι κάτι, ξέρω, για να.
0: Να μπορέσει να έρθεις.
1: Και περνάς μοναδικά χωρίς, μέσω της άθλησης και των δραστηριοτήτων, αλλά μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, έτσι.
2: Φυσικά, φυσικά. Παραδείγματος χάρη, τη μέρα που έχουμε το hiking, υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδρομές με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, ούτως ώστε ο κάθε ένας και η κάθε μία να μπορέσει να διαλέξει ανάλογα και με τη φυσική του κατάσταση.
1: Εγώ θα κάνω hiding. Εσείς hiking, εγώ θα κρυφτώ πίσω από κανένα βράχο.
0: Hiding
1: and seeking. Ναι, ναι,
2: ναι. Μπορείς να κάνεις και hiding.
1: Αυτό.
0: Να τον αφήσουμε στο συμπόσιο, Ανδρέα, με τον Πλάτωνα.
1: Στο συμπόσιο, εννοείται.
2: Το συμπόσιο. Κοίτα, ο Πλάτωνας θα περάσει σίγουρα καλά στο Όμοδος, γιατί το Όμοδος είναι ο πυρήνας της γαστρονομίας.
1: Το λατρεύω.
2: Υπάρχουν γαστρονομικά εργαστήρια που θα γίνουν παρασκευές τοπικών προϊόντων, θα έχει vendors, πολιτές που παρασκευάζουν παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα.
0: Έτσι και μου φέρεις τίποτε, ρε Πλάτωνα, Δευτέραν κανόνισε.
1: Θα βρω ένα σπιτάκι στο Όμοδος, να μείνω εκεί μακριά σου.
0: Όχι, να μου φέρεις Παρασκευές κυπριακές.
1: Βέβαια, θα σου φέρω. Εσύ, Ανδρέα, είσαι ο ambassador των Mountain Games.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Θέλω να μας πεις εσύ από όλα αυτά τα πάρα πολλά που θα γίνουν, μια εμπειρία, μια δράση που ξεχωρίζει και λες, παιδιά, αυτό δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Πρέπει να είστε εκεί.
2: Άντε τώρα. Όχι, βάλεις μου δύσκολα.
1: Είναι όλα παιδιά.
2: Να σου πω κάτι. να σου πω μια εμπειρία που εγώ λατρεύω, αλλά εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, γιατί είναι για μαθητές σχολείων.
1: Εντάξει, πέρυσι τελειώσαμε. Θα
2: και την Πέμπτη και την Παρασκευή, στον Αγρό και στο Όμοδος, θα μαζευτούν πάρα πολλοί μαθητές από διάφορα σχολεία της Κύπρου και θα κάνουν λίγο από όλα, από τους πυλώνες του Mountain Games. Δηλαδή θα ασχοληθούν και με τον αθλητισμό, και με την υγιεινή διατροφή, και με τον πολιτισμό. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο στόχος του Mountain Games είναι να μεταφέρει το μήνυμα ότι πρέπει να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ό,τι και αν περιλαμβάνει αυτό. Διατροφή, κίνηση, ψυχική υγεία, συμμετοχή στα κοινά,
1: υπέροχο.
2: Όλα αυτά.
1: Πού βρίσκουμε πληροφορίες για να ξέρει ο κόσμος να μπορεί να μπει, να πει «Α, γίνεται εκεί, είναι αυτά τα location, ακριβώς. Είναι αυτές οι μέρες, οι ώρες».
2: Στο Facebook και στο Instagram ο κόσμος μπορεί να βρει, να πω απλά ότι κάποιες από τις δράσεις που θα γίνουν, mm-hmm. επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός θέσεων, ο κόσμος πρέπει να μπει να συμπληρώσει, να δηλώσει συμμετοχή.
1: Ωραία.
2: Για να είναι σίγουρος ότι θα έχει τη θέση του.
1: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά μπορείτε να βρείτε και στο website, το οποίο είναι mountaingames.eu, αλλά και στο Instagram και στο Facebook, που είναι mountaingames επίσης EU.
1: Ωραία, το ακολουθούμε, παρακολουθούμε και όλες τις δράσεις και συμμετέχουμε. Θα τα πούμε στο live link. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε,
1: τον
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά. Ανδρέα, μας ευχαριστούμε.
2: Φιλιά, και δώστε χαιρετισμάτα τη γιαγιά που να την ξαναπιάτε.
0: Εσύ να την πιάσει να την καλέσει στο Mountain Games.
2: Μια εμπειρία
0: που δεν πρέπει να χάσουμε. Ευχαριστούμε.
1: Φιλιά, φιλιά, καλή σου μέρα.
2: Bye.
3: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

0: number 3.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: Μα ακούς λίγο από το πρωί που είμαι. Εντάξει, είμαι λίγο κάπως σήμερα, είμαι λίγο περίεργα.
1: Όχι, δεν είσαι, μια χαρά είσαι.
0: Είχαμε μια οικογενειακή δυσάρεστη στιγμούλα. Όλα καλά τώρα όμως, δεν θέλω να αγχωθείτε. Συνέλαβαν το θείο μου τον ηλεκτρολόγο. Ήταν μπλεγμένο σε κυκλώματα.
1: Ωρε παιδιά.
0: Εντάξει, ας σου πω κάτι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ντράπηκα που το είπα.
1: Και μπράβο σου που
0: καθόλου.
1: Το είπες.
0: Ναι. Ρε, μπράβο μου που το
1: όχι,
0: είπα.
1: Όχι, μπράβο σου, μπράβο σου.
0: Έλα να σου
1: ωραίο.
0: Πω.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ήρθε και τον πήρε η ασφάλεια. Ρε, λες να είναι ένοχος.
1: Ρε, λε. Θα σου λέγα ότι θα φύγω και θα πάω σε άλλη εκπομπή, αλλά επειδή και άλλες τα κάνουν, μετά είναι λίγο περίεργο.
0: Σταμάτα.
1: Ναι, όχι, όχι, τίποτα,
0: σταμάτα.
1: Τίποτα. Πάμε, πάμε,
0: Ολίβια Ροντρίγκο, έλα, έλα.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. If it's hot, it's here. Only on Mix FM.

0: Θα πλύνουμε τα αμάξια σας, παρέα με Shell, και όχι μόνο τα δικά σας, αλλά όλη σας της οικογένειας.
1: Βεβαίως, και των γειτόνων.
0: Και των γειτόνων, καλό, μέχρι 4 αυτοκίνητα. Ναι, κάνουμε τα κουμάντα σας.
1: Να συμμετέχετε καθημερινά σε ερωτήσεις που σας κάνουμε και να απαντάτε γράφοντας Shell Car Wash την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber στο 99 31 0031.
0: Και σήμερα, παιδιά, σήμερα Άρη μου.
1: Σήμερα Έλενα μου.
0: Θα παίξουμε με Question Impossible.
1: Πολύ χαίρομαστε όταν κλέβουμε το παιχνίδι των παιδιών.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι, δεν
0: είμαστε
1: το κατάλαβα.
0: Είμαστε οικογένεια, παιδιά.
1: 30% των ανθρώπων, και μπορεί να είστε κι εσείς μέσα σε αυτούς, έχουν αυτό το πράγμα μέσα στο αμάξι τους αυτή τη στιγμή.
0: Τι να είναι αυτό τώρα? Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. 99, πριν που να στείλουμε.
1: Το είπανε, αλλά ξαναπέστε.
0: Θα το ξαναπώ. 99 31 0031, με την ένδειξη Shell Car Wash. Θα κάνω εσένα τώρα. Φροντίστε να βάζετε μπροστά το Shell Car Wash για να μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για τα πλησίματα.
1: Ναι.
0: Και να το θυμίσω.
1: Να το θυμίσεις και θα απορρίψω το μήνυμα που ήρθε μόλις. Δεν είναι φορτιστής.
0: Καλά, ρε, απορρίψεις πω τώρα. Ακόμα μια φορά την είπαμε την ερώτηση.
1: Δεν πειράζει.
0: 30% των ανθρώπων έχουν αυτό το πράγμα μέσα στο αυτοκίνητό τους τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Αυτή τη στιγμή, Ισαβέλα μου, οπότε δεν είναι φορτιστής. Κάτι άλλο είναι, κάτι άλλο. Για κοιτάξτε γύρω-γύρω, κάτω, πάνω, πίσω, δεξιά, αριστερά.
0: Μία φορά το είπαμε ακόμα, αρέσει Πλάτωνα. Πάρε λίμπο μονή.
1: Θέλω να βοηθήσω, θέλω να βοηθήσω. Είμαι καλή ψυχούλα.
0: Να, ήρθε και σωστή απάντηση. Τι άλλο θες?
1: Τέλειο.
2: Dirty car, don't be shy. The messiest car confession starts now. Share your mess, share your ride with a much needed gift. A family car wash from Shell.
3: The Mix FM Breakfast Show.
4: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
3: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: μεγάλος γλύφτης.
1: Εντάξει,
0: είσαι μεγάλος γλύφτης.
1: Αφού με πήρε η γυναίκα μου, μου λέει καλημέρα Τσίκο. Καλημέρα
0: Εσύ
1: Τσίκο.
0: Εσύ τι είπε Τσίκο. Α, στο πιπρωτή, δεν άκουγα την κουμέρα τι έλεγε.
1: Τα μάτια δεν λένε ποτέ ψέματα, Τσίκο.
0: Ναι, από ποια ταινία είναι αυτό, θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά θυμάσαι την ατάκα.
1: Το μεγάλο μας Τσίκο.
0: Να σου πω Τσίκο.
1: Ναι.
0: Τρως πρωινό. Καλά, με τρως τη μάπα.
1: Ποιος
0: τη μάπα το πρώτο πρωινό.
1: Καλό!
0: Να τα πω και εγώ τι κάνω.
1: Εσύ!
0: Τρως τη μάπα το πρώτο πρωινό.
1: Ναι, να σου πω.
0: Μόνοι μας, παιδιά.
1: Δεν μου αρέσει το πρωινό.
0: Τι?
1: Δεν μου αρέσει το πρωινό.
0: Πλάτωνα.
1: Αν κοίτα.
0: Πλάτωνα, είμαστε μαζί σε ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ξενοδοχείο,
0: ναι.
1: Μια στα τόσα.
0: Ναι.
1: Θα φάω πρωινό και θα το. Δηλαδή θα μετανιώσω την ώρα και τη στιγμή που το βάλαν μέσα στην τιμή.
0: Παιδιά, παίρναμε διαφορετικά πιάτα. Ναι. Και το κάναμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε μείνει επίσης σε ξενοδοχείο.
1: Και τρώω και πρωινό και για το μεσημέρι.
0: Έβαζε, δηλαδή, παιδιά, η Ελένη το αυγουλάκι ναι. της, το τσία, φρουτάκι της, τους σπόρους τσία της. Εμείς
1: εκεί. Όλα, αλλά
0: ένα
1: και τα παιδιά
0: πιάτο
1: μας.
0: Για ζεστά και ένα πιάτο για κρύα.
1: Ναι, αλλά εγώ έλεγα πάω να γεμίσω και για τα μωρά, να δω τι θα φάνε.
0: Ναι, τα μωρά μας.
1: Να έχουν επιλογές.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Τι θα τρώω εγώ.
0: Διαβάζω τώρα μια έρευνα ναι. που λέει ότι ακόμη και αν δεν έχεις όρεξη το πρωί, γιατί ξυπνάς και.
1: Δεν
0: άλλη είναι μια τώρα, θέλω φάει.
1: Θέλω καφέ μου.
0: Λίγο να τρώμε κάτι. Όχι ότι είναι μαγικό το πρωινό και για τον μεταβολισμό ναι. και. Wow, θα αλλάξει όλη μας η ζωή με μια εβδομάδα που θα φάμε πρωινό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι καλό να προσέξουμε λίγο τις φυτικές ίνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Να βάλουμε ωραία πραγματάκια στο σώμα μας.
1: Θέλει, θέλει το πρωί, θέλει ναι. για να πάρεις δύναμη, να πάρεις ενέργεια. Εγώ επειδή την έχω όμως έτσι και αλλιώς την ενέργεια. Και επειδή μετά το πρωί ανοίγει η όρεξή μου και μέχρι το βράδυ δεν σταματάει, δεν κλείνει.
0: Μα γι' αυτό.
1: Λέω, άσε το πρωί τουλάχιστον, αφού δεν έχεις πολύ όρεξη, μην ξεκινάς από πρωί.
0: Γι' αυτό όμως σε πιάνει αυτό το θέλω να φάω τα πάντα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Α,
0: γιατί
1: ωραία.
0: Δεν τρως έστω κάτι το πρωί.
1: Θα κανονίσουμε εδώ με το μάστρο να κάνουμε μπουφέ το πρωί και να περνάμε να γεμίζουμε τα πιάτα μας και να καθόμαστε να κάνουμε εκπομπή.
0: Έναν English breakfast.
1: Αυτό. Αυτό. Πω, πω, τώρα θέλω. Mm.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Η σημερινή μας ερώτηση, το AM Genius Club, σας έχει μπερδέψει παρόλο που έχουν έρθει και αρκετές σωστές απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Και νομίζω.
1: Περίμενε. Ξέχασα κάτι βασικό. Το μικρόφωνο.
0: Ρε, σιωλαλό, εγώ γίνεται. Αφού σήκωσα τα faders.
1: Το είχα αριστερά, παιδιά.
0: Ευτυχώς που παραδέχτηκες, γιατί να πεις ότι είσαι σαν ποτάρο, ρε Πλάτωνα.
2: Γιατί μου έχεις κλειστό το μικρόφωνο.
0: Δεν το είχα κλειστό.
1: Όλοι ξέρουμε την αλήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μιλήσω.
0: Θα πω τώρα που βρήκες το μικρόφωνο σου, αλλά επειδή σε παρακαλάμε από το πρωί και εγώ και είπαμε εκείνος να μας το πεις και δεν το λες. Σήμερα Τετάρτη της εβδομάδας το Κατάρτι.
1: Αυτό το Κατάρτι. Και έχουμε AM Genius Club, το παιχνίδι μας, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε βάουτσερ συνολικής αξίας 250 ευρώ από Genius Marketplace. Και σήμερα η ερώτηση, έλα μια τελευταία φορά πριν δώσουμε την απάντηση.
0: Έλα, βεβαίως. Αν το 1, το 7 και το 9 ανήκουν στην ίδια ομάδα, το 3 και το 4 σε μια άλλη ομάδα, ποιοι δύο από τους πιο κάτω αριθμούς συμπληρώνουν την τρίτη ομάδα? 0, 3, 6, 7, 10. Δηλαδή από το 0, 3, 6, 7, 10 θέλουμε δύο αριθμούς που φτιάχνουν την τρίτη ομάδα.
1: Ωραία, πες μου λίγο την αρχή, αν το 1,
0: το 7 και το 9 ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ένα του σύρω κάτι παστικέ λέει.
1: 1, 7, 9. Τα σημειώνω.
0: 3 και το 4.
1: 3 και 4.
0: Ωραία, πού στέλνουν την απάντησή του?
1: Στο Viber 931-0031. AM Genius και την απάντησή σας. Ονομάτε πόνιμο, πολύ και ηλικία.

0: Καλά, χρωστάμε πολύ πράγμα σήμερα. Έλα, ξεκινάμε με AM Genius Club το παιχνίδι μας. Σήμερα παίζαμε με αριθμούς.
1: Και εντάξει, παιδιά, είναι... χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τα βρίσκετε. Χαιρόμαστε πολύ όταν βρίσκετε τον τρόπο που είναι φτιαγμένο το ένιγμα. Λέγουμε αν το 1, το 7 και το 9 που ξεκινούν και τα 3 από ε, το 3 και το 4 που ξεκινούν και τα 2 από ταφ είναι στην ίδια ομάδα. Ποιοι δύο από τους παρακάτω αριθμούς συμπληρώνουν την τρίτη ομάδα? Ήταν το 0, το 3, το 6, το 7 και το 10. Και η απάντηση ήταν 6 και 7.
0: Γιατί ξεκινάμε από 6. Να, η Gen Z από εδώ, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: 6-7.
1: Έτσι είμαστε εμείς.
0: Έχουμε και το Shell Car Wash. Mm-hmm. Παίξαμε με Question Impossible σήμερα.
1: Ναι.
0: Και είπαμε ότι το 30% των ανθρώπων, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, έχουν αυτό το πράγμα μέσα στο αυτοκίνητό τους. Και ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Ζευγάρι από παπούτσια.
0: Έλα τώρα, ας το παραδεχτούμε, παιδιά. Έχουμε νουλή παπούτσια μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ έχω και ψηλά.
1: Ναι.
0: Ένα γοβάκι και έχω και πέδιλο. Uh-huh. Ανοιχτό σε ψηλό. Και έχω και παντόφλες.
1: Ναι, σωστά. Άρα είσαι παντός και ό,τι και να γίνει, είσαι εκεί.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, μια χαρά. Φεύγουμε. Γεια σας.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό να θέλω να σου πω.
1: Παίζουμε.
0: Όλες έχουμε σύνδεση με Freedom, με ΣΥΤΑ. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι απολαμβάνουμε πάντα και αξιόπιστο δίκτυο που κι αν είμαστε.
1: Αχα.
0: Και το γρηγορότερο 5G που δεν κολλά πουθενά. Και απεριόριστη επικοινωνία. Και για μένα που λαλείς, έχω τα ούλα γύρνω πίσω, έρχεται η ΣΥΤΑ και μας δίνει κι άλλα. Αυτή τη φορά μας προσφέρει δωρεάν συνδρομή World Plus για 6 ολόκληρους μήνες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
1: Αγαπάμε όλα τα ροφήματα, όλους τους καφέδες του Bean Bar. Αυτό το μήνα όμως, που είναι και μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία, προτιμούμε Recovery Soul με γεύση μάγκο και πορτοκάλι, γιατί όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του Recovery Soul θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, ενισχύοντας το έργο του για τους ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
0: Όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να τα επικοινωνούμε. Να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας.
1: Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week, 4 to the floor. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Μετά τις 10. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή ελευθερία στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Στο 3131 τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω τι έμαθα σήμερα. Μένω που ξύπνησα, έκαμα 8 αψού, 9 αψού. Δεν ξέρω, κάτι με πείραξε. Το κλιματιστικό, ο αέρας, η ζέστη, το κρύο, δεν καταλαβαίνω. Αλλά είμαι σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Αν αψουριστώ στον αέρα, να μου στείλετε μήνυμα στο 3131 να μου πείτε γίτσες.

Είχα πάει που λέτε προχθές στη γιαγιά μου για μεσημεριανό. Και μου έλεγε ο παππούς μου ότι υπάρχει μία σπίρα, και σας το λέω για να το πείτε και στους δικούς σας και στους γονείς σας, αλλά και στη γιαγιά και του παππού σας. Γιατί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον κόσμο και να τον κλέψουν λεφτά. Λοιπόν, έρχονται, σου χτυπάνε το κουδούνι, την πόρτα, και σου λένε ότι έχουν να σου μιλήσουν σε ντόνια, τέτοια πράγματα. Και ας πούμε, ο παππούς μου μου είπε ότι τον ρώτησα πόσο κάνει αυτό και αυτό και αυτό, του είπε 50 ευρώ, φέρνει η γιαγιά μου τα 50 ευρώ, τα δίνει στον άνθρωπο, παίρνει πάρα πολύ γρήγορα αυτός τα λεφτά, το 50 ευρώ, το βάζει στην τσέπη και βγάζει 10 ευρώ. Αλλά τόσο γρήγορα που η γιαγιά μου δεν τον έχει δει. Και του λέει, και της λέει, μου δώσατε 10, όχι 50. Και επειδή μοιάζουν στο χρώμα, μοιάζουν λίγο, η γιαγιά μου λέει, αχ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Πάει μέσα και του φέρνει άλλο ένα 50 ευρώ. Και το ανέβασα σε story τη Δευτέρα. Και πάρα πολλοί μου στείλατε ότι συνέβη και στους δικούς σας γονείς και στη γιαγιά και τον παππού σας. Οπότε όσοι δεν το ακούσατε, το ακούσατε τώρα. Ενημερώστε την οικογένειά σας. Και εγώ διερωτούμε για τούτους τους ανθρώπους πραγματικά πώς τσιμούνται τη νύχτα.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: guilty pleasure. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα trends που βγαίνουν, που τα βάζεις φωτογραφία σου στο ChatGPT και σου δείχνει πως ήσουν στα 80's. Σου δείχνει διάφορα πράγματα. Ας πούμε, όπως βάζαμε πριν από λίγους μήνες φωτογραφία το γάτο μας, το σκύλο μας, και του λέγαμε στο ChatGPT να μας πει πως θα είναι να ήταν άνθρωπος. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά, αλλά δεν θα τα έκανα share. Δεν ξέρω, νομίζω ότι φταίει και το ότι το έχω δει τόσο πολύ. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, αξίζει να το δείτε. Δηλαδή, αξίζει να δείτε τον εαυτό σας πως θα ήσουν στα 80's. Είναι πάρα πολύ αστείο. Το μαλλί, το φουσκωτό, το ωραίο, έτσι, το πεπέ στους άντρες. Το ωραίο, τα ωραία τα outfits, τα πολύ πολύχρωμα. Βάλτε το να το δείτε. Εντάξει, τώρα, αν θέλετε να το ποστάρετε, ποστάρετε το. Και η κουτσή Μαρία ποστάρε.
1: One task at a time. One hit after another. This is Mix at Work.
2: No matter what. No matter what.

Θυμάστε πότε άνοιξαν για πρώτη φορά τα coffee berry στην Κύπρο? Shocking, είναι πριν από 10 χρόνια. Θα σέβεστε. 10 χρόνια! Wow! Νιώθω ότι ήταν χτες και όμως είναι 10 χρόνια με αμέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας μας. Πίνουμε τον ωραίο τον καφέ μας και όχι μόνο από τον πρωινό καφέ μέχρι το απόγευμα. Μπορούμε να πιούμε μια ωραία γρανίτα, να πιούμε ωραίους χυμούς, σμούδις με τους φίλους μας. Είναι στιγμές χαλάρωσης στα coffee berries. Όλες οι αναμνήσεις που έχεις με τα coffee berries είναι ωραίες. Δηλαδή, ακόμα και το πρωί να ξυπνήσεις με την τσίπλα στο μάτι και να είσαι ιδιότροπος. Θα πιεις καφέ από τα coffee berry και θα είσαι μια χαρά μετά. Αυτός είναι ο Νταμιάνο.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά είναι και σε εκπληκτική τιμή και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ερωτευτείς.

Αυτό είναι το I Run. Και ironically είναι πάρα πολύ ωραίο να το ακούσω να τρέχεις. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 11 και αν είσαι τύπος που είσαι ο σωστός ο τύπος που το Σεπτέμβριο αποφάσισες ότι θα ξεκινήσω ξανά γυμναστήριο, θα προσέχω λίγο τη διατροφή μου, θα βάλω σε τάξη τη ζωή μου, θα βάλω σε τάξη τα οικονομικά μου, μέχρι και κουκουμά άκουσα κάποιος ότι αποφάσισε ότι είναι να βάλει. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό στη διατροφή να προσέχεις τα πάντα, να έχεις επίγνωση για το τι τρως και να σου πω ότι τα βάλιο έχουν αυτό που χρειάζεσαι. Χωρίς λακτόζι, γλουτένι, διατηρούν όλα τα θρεπτικά πλεονεκτήματα, αλλά και την υπέροχη γεύση χωρίς να στερήσει απολύτως τίποτα. Και είναι υποστηριχτής της εκπομπής. Και είναι so easy to fall in love.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.

που δεν έφτασε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού, θα σας αφήσω με το hot track της εβδομάδας που είναι το 4 to the floor. Έρχεται η Μαρία Πορφυρίου για lunchbox και τα λέμε ξανά αύριο στις 10. Bye!

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Will Smith και Miami, καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο Lunchbox. Τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε πολύ καλά. Είναι Τετάρτη σήμερα μέσα της εβδομάδας, από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας ξεκάθαρα. Το είπαμε και το ξαναλέμε αυτό. Είναι από τις αγαπημένες μου μέρες για πάρα πολλούς λόγους, γιατί φεύγουν οι πρώτες δύσκολες μέρες της εβδομάδας που είναι Δευτέρα Τρίτη, και να που έρχεται Τετάρτη και όλα οδηγούν στο Σαββατοκύριακο. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, μαζί με Φώτη στην παρέα μας. Και σήμερα, αλλά και κάθε μέρα που εκεί μπορείς να βρεις εκτός από φαγητό, καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα βέβαια είναι η ώρα του καφέ, του δεύτερου καφέ, θα πω καλύτερα, γιατί μπερδεύτηκα πάλι. Νόμιζα ότι είναι 10 η ώρα το πρωί. Δεν θα συνηθίσω το νέο ωράριο, θα μου πάρει λίγο χρόνο. Οπότε θέλω να με καταλάβετε λίγο. Αλλά εκεί επιπλέον μπορείς να βρεις και σούπερ μάρκετ. Γιατί ποιος ξύπνησε σήμερα να πας σε σούπερ μάρκετ και τελικά ήταν κλειστό? Ήταν κλειστό, κάνει ανακαίνιση, δεν το ήξερα. Οπότε θα μπω στο Φούτι και θα κάνω την παραγγελία μου εύκολα και γρήγορα.

Είναι οι κακές γλώσσες που μας βγάζουν την κακή εικόνα προς τα έξω και αναφέρομαι στους δίδυμους, οι οποίοι δίδυμοι, για τους οποίους δίδυμους βασικά, όλοι έχουν κάτι να πούν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Όλοι λένε ότι δεν είμαστε καλά ζώδια, ότι είμαστε διπολικοί, διπρόσωποι, ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν λέμε ποτέ συγγνώμη σαν δίδυμοι. Όμως εγώ έρχομαι να σας απαντήσω, αγαπημένοι μου υπόλοιπα ζώδια που θέλετε τώρα να μας κράξετε εμάς τους δίδυμους. Έχει εδώ μια λίστα με τρία ζώδια που δύσκολα θα παραδεχτούν ότι κάνουν λάθος. Και guess what, οι δίδυμοι δεν είναι μέσα. Τι κρίμα, είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες και ο Σκορπιός. Αυτά είναι τα τρία ζώδια τα οποία δεν λένε ποτέ συγγνώμη και όχι οι δίδυμοι. Θέλω έτσι να το διευκρινίσω αυτό για να το μάθετε όλοι εσείς εκεί έξω που μας βάζετε λάθος αυτή την ταμπέλα. Άρα αν έχετε φίλους Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, φίλους, συντρόφους κτλ, τότε βρείτε τα μαζί τους.

Θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα τώρα που ενδεχομένως να διχάσω τις απόψεις εκεί έξω, αλλά θα μιλήσω για τα παιδικά ονόματα. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Βλέπουμε τώρα παιδικά ονόματα τα οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας και είμαι και παιδί των 90s. Οπότε εμείς μεγαλώσαμε με Ανδρέα, με Ελένη, με Μαρία, με Γιώργο, με Ελευθέρη, ξέρω εγώ, με απλά ονόματα τέλος πάντων. Και όσο περνούν τα χρόνια, δυσκολεύουν τα ονόματα στα παιδιά. Με αποκορύφωμα μία τούρτα η οποία έχει γίνει viral από την Ελλάδα βέβαια, αλλά έφτασε και εδώ στην Κύπρο η φωτογραφία συγκεκριμένη, όπου γιόρταζε ο Φεδόργιος. Ο Φεδόργιος βγαίνει από το Φέδωνα και το Γεώργιο, θα μπορεί να, μπορώ να πω, έτσι, εικάζω, δεν είμαι και σίγουρη, γιατί δεν είμαι σίγουρη κιόλας αν υπάρχει Άγιος Φεδόργιος, αν υπάρχει να μου στείλει κάποιος μήνυμα να μου πει ότι κάνω λάθος, αλλά θα ρω πως βγαίνει από το Φέδωνα και το Γεώργιο. Ίσως έχει δύο πεθερούς η κοπέλα αυτή και σου λέει να μην αφήσω κανένα με παράπονο, θα βγάλω και τα δύο ονόματα, οπότε θα βγάλω το παιδί μου Φεδόργιο. Δεν ρώτησε το παιδί όμως. Δεν το ρώτησε, αυτό είναι ξεκάθαρο, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φεδόργιος τώρα με το όνομά του. Αλλά θέλω να μου πείτε λίγο, ποιο είναι το πιο παράξενο παιδικό όνομα που έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και είμαι σίγουρη ότι θα γελάσουμε πάρα πολύ τώρα. 99-31-0-31 στο Viber τα δικά σας μηνύματα με περίεργα παιδικά ονόματα που έχετε ακούσει. Hey,

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

έρχεται αυτή η φάση του χρόνου όπου εδώ και 9 χρόνια βλέπουμε τα Pedigree και τα Whiskas με αυτή την υπέροχη καμπάνια που βοηθούν αδέσποτα ζώα της Κύπρου. Γιατί η φροντίδα των αδέσποτων ζώων αποτελεί σίγουρα μια διαρκή προσπάθεια που χρειάζεται συνέπεια και συνεργασία από όλους μας. Οπότε υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, μαζί τα βοηθάμε, από Pedigree και Whiskas που στηρίζουν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων της Κύπρου και συμβάλλουν στο έργο που επιτελούν καθημερινά, που είναι ένα τεράστιο έργο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο με τα δέσποτα, οπότε ενδεχομένως αυτή να είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και προσπάθεια, αλλά και ο καθένας από εμάς σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να προσπαθεί για να βοηθά τα δέσποτα με λίγο νερό, λίγη τροφή, οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει ο καθένας.

Μια περίεργη συζήτηση είδαμε στο Instagram χθες το βράδυ, όπου αφορά την Ιωάννα Τούνη, η οποία ανοίγει καφετέρια στο Παρίσι. Είναι το νέο της επιχειρηματικό βήμα. Και σήμερα είναι τα εγκαίνια, και ήδη ότι σήμερα θα πάει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Παρίσι για ένα συνέδριο. Για τη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για το διάστημα. Οπότε θα πάει σήμερα στο Παρίσι. Και το είδε αυτό η Ιωάννα Τούνη, και επειδή έχει και αυτή τη φήμη τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν φέρνει τύχη, είναι λίγο κατέμι σαν άνθρωπος, του είπε, το είδα αυτό και τα λοιπά, μην έρθεις στην καφετέρια. Και απάντησε ο Μητσοτάκης, απειλή το είδα εγώ αυτή την απάντηση, ότι δεν το είχε στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε μπορεί να κάνει τη βόλτα του και να πάει να πιει ένα καφέ εκεί. Δεν ξέρω, αν δεν πάει καλά το καφέ της Ιωάννας Τούνης στο Παρίσι, να ξέρετε ότι φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Δες πως δεν μπήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.
8: Deutsch 3.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Your midday reset is ready. Lunchbox.
1: Με τη Μαρία Πορφυρίου.
0: On Mix FM.

Κάπως έτσι πήγαμε σε δεύτερη μας ώρα εδώ στο Lunchbox. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, παρέα με τα Foodie στην δική μας παρέα και σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Και να σου πω ποιο είναι το καλύτερο. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε, είναι μια φυσική ακολουθία πραγμάτων. Έτσι, μεγαλώνουμε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν μπει βιταμίνες για τα καλά στη ζωή μας. Αν ξεχάσατε να πιείτε τις βιταμίνες σας σήμερα, που εγώ ξέχασα να πιω τις βιταμίνες μου σήμερα το πρωί πριν φύγω από το σπίτι, τότε μην αγχώνεσαι. Δεν υπάρχει θέμα τώρα για να τρέχεις και να αγχωθείς. Μπαίνεις κατευθείαν στο Foodie, τις βρίσκεις από τα φαρμακεία και τις έχεις κατευθείαν στην πόρτα σου.

Αν με ρωτήσει κάποιος πόσο millennial είμαι, θα του πω τόσο, και το τόσο σημαίνει ότι σήμερα πήρα νέα ακουστικά και χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, οριακά είναι η αγορά της χρονιάς και είναι τα παραδοσιακά ακουστικά με το καλώδιο. Τα ακουστικά που έχουμε μεγαλώσει όλοι με αυτά. Δηλαδή, δεν είναι αυτά τα ακουστικά που είναι χωρίς καλώδιο και ενώνονται με Bluetooth και τα έχω πάρει και τα έχω χάσει 15 φορές και όποτε προσπαθώ να τα ενώσω, ενώνεται με το αυτοκίνητο του διπλανού που είναι στα φανάρια και περιμένει και εγώ περιμένω να ακούσω ό,τι είναι να ακούσω. Τα παραδοσιακά ακουστικά με το καλώδιο που έχουν και το μικροφωνάκι και είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ βολικά, τα οποία δεν ήταν στις τάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Όποιος τα φορούσε αυτά καταλάβαινε στην ηλικία του. Πλέον έχει έρθει πίσω η τάση αυτή, ναι, νομίζω, γιατί βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια με πολλούς διάσημους, ρε παιδί μου, που κρατάνε τα συγκεκριμένα ακουστικά και τα χρησιμοποιούν ξανά και λέω πω ήρθε η στιγμή που θα επιστρέψει αυτή η τάση, θα πάρω ξανά τα ακουστικά με το καλώδιο που είναι τα αγαπημένα μου και πήγα και το πήρα σήμερα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτό είναι μικρές χαρές της ζωής.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
1: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

Αν δεν το έχεις ακούσει, τότε είναι η στιγμή να το ακούσεις, γιατί το επόμενο smartphone σου μπορεί να το αποκτήσεις από μία απλή πληρωμή που θα κάνεις στο JCC Smart. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπες αυτόματα στην κλήρωση για 30 smartphones μεγάλης αξίας που περιμένουν 30 τυχερούς νικητές.

Με Miley Cyrus θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Ήμασταν μαζί τις προηγούμενες δύο ώρες, αλλά μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Φανή Παπαμιχαήλ με hit parade από τις 2 μέχρι τις 4. Ενώ στην παρέα μας είχαμε και τα Φούτη, που θέλω να σου πω ποιο είναι το πιο τέλειο. Να παρκάρεις στο γραφείο και να βλέπεις εκείνη τη στιγμή ότι έρχεται διανομέα στο Φούτη μαζί με τον καφέ σου ή οτιδήποτε άλλο έχεις παραγγείλει. Είναι το καλύτερο timing. Οπότε μπαίνεις στο Φούτη, βρίσκεις αυτό που θέλεις και έτσι αφήνεις τη μέρα σου να ξεκινήσει αυτόματα με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Προφυρίου, πολλά πολλά φιλιά!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, American Girls ακούσαμε. Εμείς Cypriot Girls εδώ. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω εσείς εκεί έξω. Ελπίζω όποια και αν είναι η καταγωγή, από όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αυτή τη στιγμή να γίνετε ωραιότεροι, γιατί το Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, είστε στον Mix FM και πολύ καλά κάνετε, γιατί αυτό το 2ωρο ραντεβού θα σας γεμίσει έτσι με πολύ ενέργεια. Αυτό δεν θέλουμε. Είναι τέτοια η ώρα που οι περισσότεροι έχουν καταναλώσει ίσως και το μεσημεριανό γεύμα και έτσι πάει να μας πιάσει μια κούραση, μια νύστα. Όχι, θα το παλέψουμε. Δεν θα το αφήσουμε να νικήσει. Η ωραιότερη μουσική είναι έτοιμη εδώ μαζί μας να μας ταξιδέψει.

Λοιπόν, και αν σου φαίνονται μεγάλοι οι ουρανοξύστες των 500 ή 800 μέτρων, κάνε μια σκέψη να είναι ένα χιλιόμετρο, ετοιμάζεται. Εντάξει, δεν θα είναι εδώ πέρα, θα είναι στη Σαουδική Αραβία, αλλά μας εντυπωσιάζει. Και πριν λίγα χρόνια θα μας φαινόταν περίεργο και ένας μεγάλος, έτσι, ένα μεγάλο χτίριο, αλλά τώρα έχει γεμίσει λιγάκι η Κύπρος και ιδιαίτερα η Λεμεσός. Βέβαια, αυτό του χιλιόμετρου δεν μπορώ καν να το φανταστώ. Τώρα είναι στα 454 μέτρα, θα είναι περισσότερο από 1000, παρακαλώ. Και μόνο να το κοιτάξεις καταλαβαίνεις ότι έχει και μια πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Το τελικό ύψος δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, αλλά για να δούμε, εσείς θα βγαίνατε εκεί πάνω? Για πείτε μου εδώ στο τηλέφωνο Viber 99310031, θα βγαίνετε εκεί στο πιο ψηλό όροφο? Και αν ναι, θα ήσασταν πολύ πολύ άνετοι?

Λοιπόν, και αν ζηλεύετε, να ξέρετε ότι μπορεί να μην ευθύνεστε έτσι στο 100% εσείς, αλλά να φταίει κάτι στον εγκέφαλο. Και αυτό ονομάζεται ραχιός, πλάγιος, προμετωπιός, φλοιός. Το διαβάζω, δεν το ήξερα. Παίζει, λέει, καθοριστικό ρόλο σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και είναι εκεί και η ρύθμιση των συναισθημάτων. Τα καλά νέα είναι ότι αν είμαστε έτσι ζηλιάριδες στην καθημερινότητά μας και δεν μας αρέσει αυτό, μπορούμε παρακαλώ να το αλλάξουμε, γιατί υπάρχει αυτή η νευροπλαστικότητα στον εγκέφαλο και γενικότερα δημιουργώντας νέες συνδέσεις, εμπειρίες που συνδέονται με τις συμπεριφορές μας, μπορούμε γενικότερα έτσι να αισθανθούμε διαφορετικά. Μόνο θετικά θέλω να αισθάνεστε, και αν ζηλεύετε που στο δίπλα τραπέζι τρώνε KFC, πάρτε κι εσείς, γιατί η συνταγή των KFC δεν δημιουργήθηκε τυχαία με τα χρόνια. Τα 11 βότανα και τα μπαχαρικά κάνουν έτσι μια ισορροπημένη, πλούσια και αυθεντική γεύση που έχει γίνει signature. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι γι' αυτό, και γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουν και τα τραγούδια μας. Για πάμε.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Δες πώς θα μπήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.

Λοιπόν, και εμείς έχουμε για εσάς εδώ διαγωνισμό Move Festival. Και το λέω έτσι γιατί είναι το Move με double O-V. M-O-O-V. Το Move Festival, λοιπόν, που θα γίνει 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του Παλιού Γασιπή στη Λευκοσία από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα και είναι powered by Mix FM, θα τα έχει όλα. Και γιατί λέω όλα? Γιατί έχει μουσική, πολιτισμό, τέχνη, φαγητό και εμπειρίες για όλη την οικογένεια, αφού έχει workshops για μικρούς και μεγάλους, δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν όλοι και live bands και live performances με συμμετοχές από Κύπρο και εξωτερικό. Και εμείς εδώ έχουμε 20 προσκλήσεις και για τις δύο μέρες. Να την κερδίσετε και να μπορείτε να πάτε και για τις δύο μέρες. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber 99310031, γράψτε Move Festival, όνομα, ηλικία και πόλη και καλή επιτυχία.

drive safe και γενικότερα να είστε safe, να κάνετε πράγματα με προσοχή και να προσέχετε και το σώμα σας. Και άμα μπλοκάρει το μυαλό σας, έχω να σας πω ένα πράγμα που το οποίο ήθελα πρώτα να το δοκιμάσω και μετά να σας πω τι να κάνετε. Λοιπόν, θα βουρτσίσετε σήμερα τα δόντια σας με το άλλο χέρι. Δηλαδή, ποιο άλλο χέρι, όχι αυτό που συνήθως τα βουρτσίζετε, με το αριστερό. Εγώ, γιατί είμαι το δεξί, τα βουρτσίζω συνήθως. Δοκιμάστε και πείτε μου, γιατί έτσι τι κάνουμε. Δεν κάνουμε απλά κάτι για να περάσει η ώρα περίεργο. Δημιουργούμε νέες νευρονικές συνδέσεις, έτσι μέσα στο μυαλό μας, και ο εγκέφαλος γίνεται πιο ενεργός από πριν. Έτσι, για να γίνουμε έτσι πιο σπιρτάτοι. Δοκιμάστε το και πείτε μου.

0: number 3. From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things. Number 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Δες πως δεν μπήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
6: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
7: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
8: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
7: Powered by Mix FM.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν σε online shopping. Μην μου πείτε ότι υπάρχει κάτι πιο άνετο και πιο εύκολο. Το online shopping στην Κύπρο αλλάζει όμως με το Scrooge Plus, καθώς ξεκλειδώνουμε δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές μας, παρακαλώ. Είτε επιλέγουμε να τα παραλάβουμε από κάποιο Scrooge Point και είναι και πολλά και είναι και σε διάφορες περιοχές και πολύ βολικά. Είτε αν θέλουμε μπορούμε να μας τα παραδώσουν και στο χώρο μας. Μπείτε λοιπόν στο Scrooge App ή στο scrooge.gy και μάθετε περισσότερα. Αν δεν ξέρετε ήδη βεβαίως. Scrooge Plus λοιπόν και τα μεταφορικά ξεχνάς. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι θέλουμε να ακούμε μουσική. Συνεχίζουμε με Miley Cyrus και Wrecking Ball.

Yeah. Λοιπόν, εδώ ακούμε τη μουσική που μας ανεβάζει τη διάθεση και βρίσκουμε και διάφορα ενδιαφέροντα να μοιραστούμε μαζί σας. Όπως για παράδειγμα την πρωτοβουλία στο Ντουπάι που λέγεται Bread for All, ψωμί δηλαδή για όλους, και δημιουργήθηκε για να βοηθάει οικογένειες και ανθρώπους που δυσκολεύονται οικονομικά. Και σε διάφορες περιοχές στο Ντουπάι, κυρίως έτσι σε κεντρικά σημεία, υπάρχει δωρεάν φρέσκο ψωμί και δεν μένει στο ψωμί γιατί έχει και άλλες παραλλαγές όπως μπιριάνι, πίτες, αρτοσκευάσματα. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα, και αν είχαμε εδώ στην Κύπρο αυτά τα μηχανήματα, νομίζετε ότι θα ήταν ωραία έτσι πρωτοβουλία να γίνει? Και τι να είχε μέσα άραγε?

Λοιπόν, και θα πάμε να πιούμε νερό. Γενικότερα είμαι από τα άτομα που πίνουν πολύ νερό. Δεν ξέρω εσείς. Πάντως, ο καθένας έχει και τα δικά του, έτσι, το δικό του σημείο, τέλος πάντων, το οποίο χρειάζεται. Μας λένε 2 με 3 λίτρα, όμως κάποιοι πίνουν περισσότερο, κάποιοι πίνουν λιγότερο. Όμως υπάρχει η σωστή στιγμή, και εγώ αφού την ανακάλυψα, θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Μόλις κάνετε τον μπάνιο σας, επειδή χρειάζεστε την ενυδάτωση, πρέπει να πιείτε λίγο νερό. Το πρωί μόλις ξυπνήσουμε, πριν από το φαγητό, αλλά όχι ακριβώς πριν, ένα ή μία ώρα πριν, και πριν από τον ύπνο, πριν τις σημαντικές στιγμές. Λοιπόν, λίγο νεράκι. Τώρα που το είπα εγώ πάντως, δίψασα, δεν ξέρω εσείς. Συνεχίζουμε με Hit Parade μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, μείνετε εδώ στον Mix FM. What.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix

γενικότερα οι δεξιότητες που έχεις είναι σημαντικές. Το οτιδήποτε μπορείς να κάνεις. Και όταν μιλάμε για κοινωνικές δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά σου αλλά και με τους άλλους γύρω σου, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι ωραίο γιατί αυτά μπορούμε να τα βελτιώσουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Έψαξα και βρήκα διάφορες έρευνες που λένε ποιες είναι τέλος πάντων οι πιο σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες και φαίνεται ότι αυτές που κερδίζουν έδαφος είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τους άλλους και η ικανότητα να ακούμε αυτό που μας λένε. Ακούτε αυτά που σας λένε οι άλλοι και άμα μας μιλάνε και είμαστε σε ένταση, ακούμε για να απαντήσουμε ή ακούμε τέλος πάντων για να κατανοήσουμε. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι και το Hit Parade, γι' αυτό συνεχίζουμε αμέσως τώρα με όσα αγαπάμε.

Σοκ του Γιού και εγώ σας μιλάω για να σας πω ότι φεύγω, αλλά θα έρθω πάλι αύριο την ίδια ώρα, γιατί το Hit Parade ανανώνει το ραντεβού του για αύριο. Προς το παρόν τα μεγαλύτερα hits είναι εδώ και το Drive Time Show έρχεται με την Έλληνα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού. Αν μας βλέπετε και όλος, μπορεί να έχετε δει έτσι λιγάκι την Έλληνα Ολυμπίου στο στούντιο να περιφέρεται. Είναι ήδη εδώ. Και ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί έχουν και ήδη ετοιμάσει πολλά για εσάς. Από εμένα τη Φάνη Παπαμιχαήλ και το Hit Parade, πολλά πολλά φιλιά. The biggest songs from then, now and what's next. Mix FM's Hit Parade. Hit Parade. Με τη Φάνη Παπαμιχαήλ. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Δες πώς δεν μπήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
6: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
7: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες. Powered by Mix FM.
8: I'll bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Don't turn the lights off. Μόλις ξεκίνησε το Drive Time Show, οπότε παιδιά, ανάψτε τα φώτα, ανάψτε τους προβολείς. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Mix FM. Άρη Κυπριανού, πώς είσαι σήμερα?
1: Έλληνα Ολυμπίου, είμαι καλά. Είναι μία από αυτές τις μέρες που σου φταίνε όλα. Ναι. Είναι αυτές οι μέρες του μήνα. Αλλά οκ, okay, μια χαρά.
0: Okay.
1: Είμαι εδώ για να φτιάξει τη διάθεσή μου και μαζί να φτιάξουμε και τη δική των ακροατών.
0: Έγινε κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, πυροδότησε?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Όχι, τίποτα. Απλά ξύπνησε ανάποδα.
1: Μου φταίνει όλα.
0: Οκ, okay, σου φταίνει όλα. Ελπίζω να μην σου φταίξω εγώ μέχρι τις 7.
1: Εσύ ποτέ δεν μπορεί να μου φταίξει.
0: Γιατί δεν ξέρω. My body won't be ready. Να το αντέξει όλο αυτό. Ναι, γιατί θα ακούσουμε το νέο κομμάτι του Sombre, My body isn't ready. Το οποίο ανυπομονώ εγώ να ακούσω. Θα είναι
1: και
0: η πρώτη φορά
1: αρέσει, Sombre,
0: που θα το ακούσω. Και πάμε να το απολαύσουμε.
1: Πάμε, ναι, οκ.
0: Οκ, το είπες λες και είχες επιλογή.
1: Ναι, εντάξει, πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Τι θες, σου είπα,
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν θέλω.

0: This is what it feels like, Armin Van Buuren και Trevor Guthrie. Και νιώθω κάθε φορά που διαβάζουμε τα ονόματα ότι είμαι σε μια διαδικασία που πρέπει, παιδί μου, είναι δύσκολα.
1: Γιατί?
0: Και λέω, μείνε στον Armin Van Buuren, αν και πεις για τον Trevor.
1: Ναι, να το λες. Εγκρίμα, Τζίνος Μανούλα δεν έχει.
0: Έχει και επίθετο έχει και δύσκολο είναι.
1: Δεν πειράζει, χαρά στο πράγμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω έναν αριθμό. 23 εκατομμύρια.
0: 23 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι το ποσό, το επιπλέον ποσό που πλήρωσαν οι καταναλωτές τους τελευταίους 6 μήνες εξαιτίας των αυξήσεων στα καύσιμα.
0: 23 εκατομμύρια.
1: Ναι, αυτοί είναι οι υπολογισμοί του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
0: Πάρα πολλά. Εντάξει, η τιμή έχει πάει στο Θεό.
1: Ναι.
0: Νιώθω Ευρωπαία στο πετσί μου την στιγμή.
1: Πραγματικά. Και έγινε και μια έρευνα με τις. Στις επαρχίες μας, η Πάφος είναι η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή στα καύσιμα από το 23 μέχρι το 26, τα τελευταία 4 χρόνια. Η Λευκοσία έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια.
0: Κοπιάστε, παιδιά, στη Λευκοσία να βάλετε βενζίνα.
1: Εδώ στην πρωτεύουσα σας προσκαλούμε να φουλάρετε τα αμάξια σας. Στην Αμόχωστον λέει ότι είναι η μικρότερη απόκληση από μέγιστη σε ελάχιστη τιμή μέσα στα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, είναι πολλά σταθερή η Αμόχωστος. Σε μια μέση τιμή.
0: Εντάξει, πάντως είναι πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά όταν περάσει ο καιρός και έρχεσαι και αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν αυξηθεί μέχρι και 56 κάτι σεντ,
1: ναι.
0: τα καύσιμα τα τελευταία χρόνια, μισόν ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Εντάξει.
1: Ναι, δεν πρέπει να δει πολύ καλά. Είναι αυτό. Ναι. Απλά επειδή ήταν σταδιακή η αύξηση, δεν το καταλάβαμε
0: εγώ
1: τόσο.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Το καταλάβαμε, δηλαδή, αλλά όχι ότι 23 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο εξάμηνο.
0: Σε σχέση με τα πολλά αμάξια.
1: Ναι.
0: Ναι, okay, απλά. Ναι, τέλος πάντων. Σκέφτομαι και την. Ατομικά το σκέφτομαι.
1: Okay.
0: Ότι κάθε μέρα πας και 3 σεν πιο πάνω. 5 σεν πιο πάνω. Ξαναπέφτει λίγο. Τέλος πάντων, μας ακούει κάποιος έτσι από τους κρατικούς φορείς. Ας δώσουμε ακόμα μία επιδότηση.
1: Ας κάνουμε κάτι με τα καύσιμα. Καλό θα ήταν.
0: Καλό θα ήταν. Ή. Καλό το ποδήλατο μου, βάλε. Τι κάνει.
1: Αφού you love it, you love it, you love it.

0: Εντάξει.
1: Φέμα.
0: Και συνεχίζει και πάει και πάει και πάει.
1: Αυτό το έκο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω πόση ώρα κάνεις ντους καθημερινά. Αρχικά κάνεις ντους κάθε μέρα.
1: Κάνω εγώ δύο τουλάχιστον.
0: Υπερβολικός.
1: Συγγνώμη. Είμαι όλη μέρα μες στους δρόμους, πας σπίτι το απόγευμα. Κάνω έναν και τη νύχτα πριν να πέσω.
0: Επειδή μου κάνεις ένα το απόγευμα όταν πας σπίτι και ξανακάνεις πριν να κοιμηθείς.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος άνθρωπος κάνει δυο φορές πριν να ζυμηθεί ντους.
1: Δυο φορές πριν να ζυμηθεί.
0: Ναι.
1: Ο μάστρος μας, παιδιά, δεν ήξερε τι ενόμιζε. Ευχαριστώ πάντως για ό,τι και αν ενόμιζε.
0: Και σοκαρισμένος έμεινε στην πόρτα να ακούσει.
1: Νεολαία.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, κάνω δύο φορές την μέρα.
0: Φαίνεται ότι ένα λεπτό με το νερό του ντους φεύγουν 6 έως 15 λίτρα νερού.
1: Εντάξει.
0: Φαίνεται ότι ένα μέσο, ρε παιδί μου, 5-6 λεπτά που κάνουμε ντους φεύγουν 100 λίτρα.
1: Okay.
0: Εσύ και στην ημέρα 200 λίτρα. Ναι. Επειδή μπαίνεις δύο φορές.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μπορείς να κάνεις ντους 2 με 3 λεπτά την ημέρα. Είναι αρκετός έτσι, ο χρόνος.
1: Κοιτάξτε,
0: για να καθαριστείς.
1: Τα ντους του απογεύματος, ας πούμε, είναι 2 με 3 λεπτά. Είναι πολύ γλυωρό.
0: Okay.
1: Τη νύχτα μπορεί να φτάσω ζωή 7-8, αν είμαι πολύ κουρασμένος.
0: Ξέρεις τι. Είναι αυτές οι ώρες της ξεκούρασης και της χαλάρωσης που απολαμβάνεις το νερό.
1: Βέβαια, κλείνω το νερό κάθε φορά που θα. Ενώ δεν το αφήνω να τρέχει όσο σαπουνίζομαι, ξέρω εγώ.
0: Α, εγώ παράλληλα το κάνω.
1: Εσύ τρώει πιο πολύ νερό, Ελένα.
0: Όχι, γιατί.
1: Τρώει πιο πολύ νερό.
0: 2-3 λεπτά είμαι μέσα στο.
1: Άρα θα μπορούσε να το μείωσει σε 1,5 λεπτό. Σε 1,5 λεπτό.
0: Πάντως τώρα, πέρα από την πλάκα, σκέφτομαι ότι ένα μήνα τώρα που ήμουν στην Τανζανία, που το νερό έτρεχε πάρα πολύ σιγά, δεν είχε ζεστό νερό.
1: Πίτι.
0: Ήρθα σπίτι, μπήκα στην ντουζιέρα και ήμουν πραγματικά ευγνώμων. Που είχε νερό το σπίτι για να κάνω. Είναι οι μικρές στιγμές που λες πόσο τυχεροί είμαστε. Πόσο
1: τυχεροί
0: είμαστε.
1: Απόλυτο.
0: Περδώνω, θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Εγώ ήθελα να σου πω question impossible τώρα το ένα στο άλλο, πώς πήγα στο.
1: Να μου το πεις μετά.
0: Ντους, να σου το πω μετά.
1: Να μου το πεις μετά, ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Θέλω να μου χτίσεις suspense.
0: Okay. Τρία λεπτά όμως που τα σήμερα να κάνεις τον ντους.
1: Ναι, έχει να κάνει με ντους. Το question impossible σήμερα.
0: Έχει να κάνει με γενικά το.

0: Πες το.
1: Να το
0: Έλα.
1: Πω.
0: Ναι, είμαι εδώ.
1: Ήρθε
0: είμαι
1: η ώρα. Περιμένω. Ωραία. 23% των ανθρώπων
0: ναι.
1: έχουν κάνει αυτό το πράγμα
0: ναι.
1: στο μπάνιο τους.
0: Έχει να κάνει με αυτό που πιστεύει ο Μάστρος πριν για το δύο
1: ώρες ημέρας. Όχι. Θα δώσω ας πούμε και λίγη βοήθεια.
0: Δώσε.
1: Εγώ θα τη δώσω τη βοήθεια και θα πω ότι γονείς
0: ναι.
1: το κάνουν πιο πολύ.
0: Δεν βοηθάς.
1: Γιατί δεν βοηθώ.
0: Όχι τίποτα. Εννοεί. Κολλήσει το μυαλό μου κάπου. 23% των ανθρώπων έχουν κάνει αυτό το πράγμα στο μπάνιο τους και οι γονείς το έχουν κάνει πιο συχνά.
1: Ναι, το κάνουν πιο συχνά οι γονείς.
0: Να πω κάτι.
1: Ας πούμε για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Σε μία έρευνα, 60% των γονιών το έκανε αυτό τουλάχιστον μία φορά στον μπάνιο.
0: Να το πω, τι όμως σκέφτομαι.
1: Απάνια μου, τι σκέφτηκες. Πες μου το έτσι. Όχι.
0: Δεν είναι να αποκοιμηθούν. Εντάξει, οκ.
1: Είναι τέλειο, παιδιά, γιατί παίζουμε παντομήμα κάθε φορά. Δεν είναι να αποκοιμηθούν.
0: Δεν είναι να αποκοιμηθούν.
1: 60% των γονιών το έχουν κάνει αυτό στο μπάνιο τους. 23% των υπόλοιπων το έχουν κάνει και αυτοί.
0: Μάλιστα. Μηνυματάκια, παιδιά, εδώ έπαιρνε 91-31-0-0-31. Για πείτε μας τι πιστεύετε ότι είναι η σωστή απάντηση. Και όσοι το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Εντάξει, στο question impossible έχουν έρθει αρκετές απαντήσεις. Κάποιες είναι σωστές, κάποιες όχι, αλλά γελώ πάρα πολύ με το μήνυμα που λέει. Γονείς στον μπάνιο, σκέφτομαι όλα τα λάθος πράγματα.
1: Μα είπα σου το και εγώ.
0: Ρε παιδί μου, εγώ αυτό που ήθελα να πω για τους γονείς είναι ότι ξεχωριστά το κάνουμε στον μπάνιο.
1: Εν το έθεσες σωστά, εν το είπες ότι τα ξεχωριστά και το ολονών μας το μυαλό εύλογα πήγε σε κάτι άλλο.
0: Okay, τώρα που τους έχω χωρίσει και μπαίνουν χωριστά.
1: Τώρα που τους έχω χωρίσει. Αντροχωρίστρα.
0: Μπαίνουμε στον μπάνιο χωριστά. Τι μπορεί να κάνει το 60% των γονιών στο μπάνιο?
1: Πάντως δεν είναι να πάρουν αποφάσεις, δεν είναι το να κάνουν brainstorming, δεν είναι το να κάνουν τα δόντια τους, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο, παιδιά. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε απαντήσεις, γιατί μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ωραιότατο μασάζ από Quick Spa. Θα σας πω και κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Το δώρο μας συνδέεται και με το λόγο. Ναι. Συνδέεται κάπως.
1: Κάπως, ναι. Long shot.
0: Τέλος πάντων. Συνδέεται.
1: Ναι, εντάξει, okay, θα το δεχτώ.
0: Θα το δεχτώ,
1: ναι. Ναι. Ελένα, θέλω να σου ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Κάθε πόσο καθαρίζεις την τουαλέτα και τον μπάνιο σου?
0: Τι ερώτηση είναι αυτή, κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Θα κάνω
1: ωραία.
0: Τις ζήλιες του σπιτιού.
1: Κάθε τόσο πρέπει να καθαρίζονται. Αλλά θα σου ρωτήσω για κάποια άλλα πράγματα κάθε πόσο να καθαρίζεις.
0: Για πες.
1: Τον καναπέ σου.
0: Τον καναπέ μου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, στα δύο χρόνια που είμαι τώρα στο διαμέρισμα, μια φορά. Έφερα...
1: Λάθος.
0: Τι εννοείς?
1: Κάθε 1 με 3 μήνες πρέπει να καθαρίζουμε τον καναπέ μας, Έλληνα.
0: Α, μεγάλο κονδύλι, δεν μπορώ να το βάλω.
1: Πιο μέσα, ζωσέ, αλλά το ποτί, το μπουκάλι του νερού σου.
0: Το μπουκάλι του νερού μου,
1: Ναι.
0: Το παγουράκι μου.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, 3 εβδομάδες που ήμουν στην Τανζανία, το καθαρίζεις μια φορά.
1: Κάθε μέρα πρέπει, Έλενα.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα πρέπει να το καθαρίζεις.
0: Σκληρό.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Το mouse του κομπιούτερ σου.
0: Ευτυχώς δεν έχω mouse, δεν ξέρω.
1: Αν είχες.
0: Αν είχα...
1: Εγώ, ας πούμε, έχω.
0: Okay, κάθε πόσο. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν το καθαρίζω ποτέ.
0: Κάθε πόσο πρέπει?
1: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Wow.
1: Μια φορά την εβδομάδα. Και επίσης μια φορά την ημέρα, τι άλλο πρέπει να καθαρίζουμε, Έλενα?
0: Τον εαυτό μας.
1: Πέραν αυτό.
0: Το πρόσωπό μας.
1: Το κινητό μας.
0: Το κινητό
1: μας. Την οθόνη του κινητού. Κάθε μέρα πρέπει να την καθαρίζουμε, παιδιά.
0: Εντάξει. Αυτό το κάνω. Δεν το κάνω.
1: Ούτε
0: αλλά εγώ. Ακούω το. Που τη στιγμή που είναι η προέκταση του χεριού μας.
1: Ακριβώς.
0: Πάει σε χώρους που δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, εκεί που πάει ο βασιλιάς μόνος του πάει και με το κινητάκι του στο χέρι. Εγώ προτείνω να κάνουν τα κινητά διάβροχα, να μπαίνει η Ζεζίνο μέσα στον μπάνιο.
1: Μαζί μας και ο παλιές να καθαρίζεται η Ζεζίνο.
0: Κάνουμε ένα σαμπού. Τι κάνει?
1: Όχι, ναι, είμαι μαζί σου.
0: Μια φορά την ημέρα, λένε.
1: Μια φορά την ημέρα πρέπει να καθαρίζουμε την οθόνη του κινητού, παιδιά.
0: Μια φορά την ημέρα.
1: Νομίζω μόνο στο COVID το καθαρίζαμε μια φορά την ημέρα.
0: Ρε COVID. Όχι, δεν μας χρειάζεται. Δεν μας χρειάζεται.

0: Εντάξει, παιδιά, είμαστε σε σοκ. Είμαστε.
1: Ναι, είμαστε σε σοκ. Διαβάσαμε ένα άρθρο, όπως φαντάζομαι ότι πολλοί μπορεί να το έχετε δει. Μόλις πριν 5-10 λεπτά βγήκαν τα άρθρα, ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο Ελπής, όπου νοσηλευόταν.
0: Σε ηλικία 54 ετών.
1: Από ανακοπή. Είχε νοσηλευτεί τις τελευταίες μέρες. Έλεγαν ότι είχε κάποια θέματα με την καρδιά του, αλλά δεν άφησαν τουλάχιστον να εννοηθεί ότι ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση. Εντάξει, τι να πούμε, δύναμη στους οικείους του, στους φίλους του, στους αγαπημένους του. Εντάξει, άφησε μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη.
0: Προφανώς, ναι. Αλλά ναι, εγώ είμαι.
1: Όχι, είναι πολύ σοκαριστικό. Εντάξει. Δύναμη.
0: Δύναμη. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εμείς πάμε να ακούσουμε hot track αυτής της εβδομάδας. Four to the floor από Offenbach and Star Sailor. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix.

0: number 3.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'll see the things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Δεύτερη ώρα για το σημερινό Drive Time Show με New Religion από Πιμπυρέξα και Faithless και θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7, παρέα με Έλληνα Ολυμπίου.
1: Άρη Κυπριανού, για τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται στο Viber 99310031. Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που 23% των ανθρώπων είπαν ότι το έχουν κάνει στο μπάνιο, ενώ 60% των γονιών παραδέχτηκαν ότι το έχουν κάνει και αυτοί.
0: Άρα οι γονείς το κάνουν πιο συχνά
1: το πράγμα.
0: Ξεχωριστά οι γονείς, για να μην πάει ο νους σας εκεί που πήγε από αρκετό κόσμο.
1: Η Έλενα το βρήκε.
0: Η Έλενα το βρήκε,
1: ναι. Λέει δεν θα πάω στο πονηρό, παιδιά. Ξέρω. Και βλέπω και στη φωτογραφία της Έλενας έχει και ένα. Αχ, θα έδινα τώρα την. Θα έδινα την απάντηση.
0: Εντάξει, δεν το
1: δεν την έδωσα,
0: δεν την έδωσες,
1: οπότε
0: δεν
1: κάτι έδωσες. Είναι και αυτό και η Μέλανη το έχει βρει.
0: Ναι. Έχουν έρθει σωστές απαντήσεις, έχουν έρθει και λανθασμένες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 9131-0031 για να διεκδικήσετε ένα μασαζάκι από Quick Spa. Και Έλενα, σε πολύ λίγο θα σου πω για τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας.
1: Ανυπομονώ. Μετά τους Μπέκαμ πρέπει να μάθουμε τα νέα της βασιλικής οικογένειας.
0: Ναι.

0: Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, Έλληνα Ολυμπίου, αλλά τέλη Αυγούστου ο Χάρι και η Μέγαν από τη βασιλική οικογένεια
1: μετακόμισαν πίσω.
0: Μπράβο, επέστρεψαν μετά από 6 χρόνια οικογενειακώς στη Βρετανία να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους για να έχουν και τα παιδιά μεγαλύτερη σύνδεση με τη χώρα. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία που έδωσαν. Ωστόσο, δημιουργήθηκε μια νέα ένταση στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος, παρόλο που επέστρεψαν ο Χάρις και η Μέγαν, ο Χάρι και η Μέγαν, έστειλε επίσημη επιστολή σε κυβερνητικούς, στρατιωτικούς και άλλους αξιωματούχους, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιστροφή του ζευγαριού δεν σημαίνει και επιστροφή στα βασιλικά τους καθήκοντα. Ήθελε με το πως στραφήκαν πίσω να διαχωρίσει τη θέση του.
1: Όλα αυτά τα έκανε ο Κάρολος.
0: Ναι, και είπε ότι εξακολουθούν να θεωρούνται ουσιαστικά ιδιώτες και δεν χρησιμοποιούν το αυτού και αυτής βασιλική υψηλότητα. Δεν έχουν καμία σχέση με το παλάτι.
1: Εντάξει,
0: το ενδιαφέρον όμως δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ζευγάρι ευνηδιάστηκε. Η ομάδα τους έλαβε την επιστολή λεπτά πριν δοθεί στα μέσα ενημέρωσης και κάποια πιο πονηρεμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Χάρι ενημερώθηκε ενώ είχε ήδη δημοσιοποιηθεί.
1: Τους την έφεραν!
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι σκέφτομαι.
0: Τι σκέφτεσαι.
1: Ποιοι είναι αυτοί του στενού οικογενειακού κύκλου που μας λένε ότι ενημερώθηκε αφού αναρτήθηκε η επιστολή.
0: Η καλοπροαίρετη.
1: Ποιοι είναι του τη Πουρτόλη, πόσα λεφτά βγάλουν πα στη ράση του.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Πάλι καλά που υπάρχουν και αυτοί και έχουμε και εμείς να πούμε ένα-δύο πράγματα στους ακροατές μας.
1: Έχεις απολύτω δίκιο.
0: Συντονίστε και η φίλη μου η Ιωάννα, να μην το μάθει.
1: Ασχολείται η Ιωάννα με.
0: Ναι, κάποιες φορές ασχολούμαστε πολύ με τη βασιλική οικογένεια.
1: Okay. Εγώ πάντως είμαι πολύ στεναχωρημένη.
0: Γιατί?
1: Με αυτή τη στάση που κρατάει ο Κάρολος σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είμαι στεναχωρημένη γιατί νιώθω ότι θέλει να τους βάλει τρικλοποδιά.
0: Πιστεύεις ότι. Να σου πω κάτι όμως, τι σημαίνει, ότι εφίαν 6 χρόνια. Όταν εφίαν, είπαν πολλά γιατί.
1: Ναι, κάμαν
0: για το παλάτι.
1: Ναι,
0: κάμαν ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Και τώρα 6 χρόνια μετά να σε δεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Αχ, τώρα έχεις δίκιο.
0: Ευκαλέντζο το βιβλίο, τη ρεζέρβα, ο Χάρη.
1: Βιβλίο ρεζέρβα. Έτσι λέγεται.
0: Το βιβλίο που έβγαλε ο Χάρη ονομαζόταν η ρεζέρβα. Ότι ήταν η ρεζέρβα του πρίγκιπα, του διαδόχου. Ναι, σπέα.
1: Πόσα πράγματα δεν ξέρω, πόσα πράγματα δεν ξέρω από τη βασιλική οικογένεια.
0: Ναι, είμαι εδώ εγώ για σένα.
1: Ωραία. Αν μάθετε άλλες πληροφορίες, να ξέρουμε.

0: Πάρε μου λίγο και χαρτί και είμαστε και εμείς αυτή τη διαδικασία της μάθησης. Γυράσκω ήδη διδασκόμενος.
1: Σας σημειώνω στο κινητό, σε ακούω.
0: Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, ανοίγουν και τη Δευτέρα τα δημοτικά. Καταλαβαίνεις, είμαι σε αυτό το mood.
1: Mm-hmm.
0: Και σήμερα έμαθα και θα μοιραστώ μαζί σου γιατί δεν θυμόμαστε απολύτως τίποτα από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας.
1: Okay, ακούω.
0: Παλιά. Λέγανε οι επιστήμονες, κρατούσε τέλος πάντων μια θεωρία ότι τα μωρά δεν διαθέτουν αυτή την εγκεφαλική ετοιμότητα για να σχηματίσουν αναμνήσεις.
1: Okay.
0: Φάνηκε όμως στην πορεία ότι μια χαρά τα παιδιά θυμούνται και πρόσωπα, φωνές και συνήθειες.
1: Και περιπέζουν μας ότι θυμούνται.
0: Όχι.
1: Α, okay.
0: Ο λόγος που δεν θυμούνται.
1: Ναι, έχει... όντως δεν θυμούνται.
0: Ναι. Έχει να κάνει με τον υπόκαμπο.
1: Μέρος όχι του... της θάλασσας.
0: Όχι, με τον υπόκαμπο που είναι η... κομμάτι του...
1: του
0: εγκεφάλου μας. Και λέει ότι επειδή από πάρα πολύ νωρίς αναπτύσσεται συνεχώς με καταιγιστικούς ρυθμούς στο μυαλό μας,
1: ναι,
0: μπαίνουν νέες πληροφορίες και ουσιαστικά ξαναγράφουν που πάνω. Γι' αυτό ξεχνάμε. Έχει ένα τίμημα αυτή η ραγδαία ανάπτυξη.
1: Παίρνουν τις θέσεις παλιών αναμνήσεων καινούργιες αναμνήσεις.
0: Αυτό. Και γι' αυτό δεν θυμόμαστε, μαζί με άλλους δύο λόγους, που και αυτοί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες, ότι η γλώσσα λειτουργεί ως εργαλείο αποθήκευσης. Άρα, επειδή τα παιδιά δεν μιλάνε, δυσκολεύονται σε σχέση με τα μετέπειτα στάδια της ζωής τους. Και επίσης οφείλεται και στην απουσία της έννοιας του εαυτού. Δηλαδή, 18 με 24 μηνών το παιδί θα κοιταχτεί στον καθρέφτη.
1: Και θα αναγνωριστεί.
0: Ακριβώς. Okay. Οπότε, μέχρι τέλος πάντων αυτό να. Πάρει τη θέση του.
1: Τέλειο.
0: Παίρνει χρόνο.
1: Πρέπει να δείτε το μεταξύ τα μάτια της Ελένας το πόσο ενθουσιασμένη είναι για αυτό που μου είπε αυτή τη στιγμή.
0: Ενθουσιάστηκα πραγματικά.
1: Ενθουσιασμένη, σχεδόν τόσο ενθουσιασμένη όσο εγώ για το τραγούδι που ακολουθεί.
0: Παναγία μου, βάρκεσαι ποτέ τον το κομμάτι.
1: Ποτέ, Ελένη Φρέιρα και Αλληλούια.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: Αν πω, θα μου λέγε number 5.
1: Αν πω, αέια θα έλεγα εγώ.
0: Και χθες το πρωί πήγα στο γιατρό, 8 και 45 είχα το ραντεβού. Υπήρχε κόσμο στο κέντρο της Λευκωσίας που περπατούσε και ξεκινάω εγώ χαροπή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Α, σε κόσμο που δεν ήξερες.
0: Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι η πρώτη αντίδραση, τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι λίγο το σοκ.
1: Προφανώς.
0: Γιατί μου λένε καλημέρα.
1: Ποια είναι αυτή που με καλημερίζει, με ποιο δικαίωμα.
0: Όχι, με ποιο δικαίωμα, κατάλαβες. Ήταν φιλική, αλλά σοκαρισμένη ότι.
1: Okay.
0: Καλημέρα. Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι το είχαν λίγο πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έλεγα καλημέρα και μου λέει καλημέρα κορούα μου, τι κάνεις.
1: Πολύ λογικό, πολύ
0: το είχανε. Μέχρι και η τελευταία, ρε παιδί μου, ο τελευταίος τύπος ανθρώπων, ναι, whatever, ο οποίος του λέω καλημέρα. Και ο άνθρωπος νόμιζε ότι με ήξερε.
1: Εντάξει, είσαι και δημόσιο πρόσωπο, σου λέει αυτή τη φάτσα εγώ την έχω ξαναδεί, μου λέει καλημέρα, να αν δεις θα είναι καμιά μαθήτρια της κόρης μου.
0: Και μου λέει καλημέρα, είσαι καλά, πώς είσαι. Και σκεφτόμουν ότι δεν σε ξέρω προφανώς, αλλά ήταν τελείω που σοκαρίστηκες.
1: Ένα καλημέρα, είπαμε, δεν θα πούμε και τα νέα μας.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω, Βριάρη, ποια ήταν η τελευταία φορά, πότε έγινε αυτή η αλλαγή και σταματήσαμε να λέμε το καλημέρα ή το καλημέρα τελικά να έχει τόσο. Να γίνει τόσο σοβαρό, εντό να πει καλημέρα.
1: Να σου πω, νομίζω αυτό το πράγμα σταμάτησε όταν σταματήσαμε να βλέπουμε μπροστά μας όταν περπατούσαμε. Νομίζω είναι μπουτζάμε που προκύπτει.
0: Και με τα κινητά και αυτά, το τι τρέχουμε να φτάσουμε.
1: Θα το κάνω.
0: Το δοκιμάζεις.
1: Μου βάλες challenge, θα το κάνω. Και θα σου πω αύριο πώς θα πάει.
0: Και καλησπέρα θα πω τώρα που θα σχολιάσουμε.
1: Να πεις και καληνύχτα μη σου πω. Τσακίρκεφι.

0: όμορφο κομμάτι αυτό της Ariana Grande, I hate that I made you love me. Και δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα social media την Ariana Grande.
1: Α, έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό.
0: Τον τελευταίο καιρό που αναγκάστηκε η γυναίκα να πει ότι παιδιά θα απομακρυνθώ λίγο γιατί μου έχετε διαλύσει την ψυχολογία.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί για κάποιο... δεν είναι μόνο την Ariana Grande, τώρα ήταν η Ariana Grande, αλλά για κάποιο λόγο τα media ποτέ δεν είναι ευχαριστημένη με την εικόνα που έχει μια γυναίκα, ειδικά celebrity.
0: Ειδικά γυναίκα.
1: Βεβαίως.
0: Να την κάνα...
1: Έλα, με τις υγιές σου, τι θα πούν τα μίντια τώρα. Φτερνίστηκε ο Νέαρ, δεν τρέπεται.
0: Κάποιος με συναφέρνει, μάλλον η φίλη μου η Ariana Grande. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδιο μέρος, ίδια συχνότητα.
0: Αντε, δώσε την απάντηση.
1: Να τη δώσω.
0: Δώστε.
1: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε ότι 23% των ανθρώπων κάνουν αυτό το πράγμα στην τουαλέτα. 60% των γονιών το κάνουν αυτό το πράγμα στην τουαλέτα. Είναι το να κρύβονται για να μείνουν λίγο μόνοι τους περισσότερη ώρα.
0: Και οι πιο πολλές σωστές απαντήσεις ήρθαν
1: από γονείς. Βεβαίως, από γονείς.
0: Και κάπως έτσι, παιδιά, εμείς σας αποχαιρετάμε. Τα λέμε εννοείται ξανά αύριο στις 5. Από τον Άρη Κυπριανού
1: και την Έλληνα Ολυμπίου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Moo Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut και εννοείται περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 9931-0031 αν έχετε κάποια αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο. Τετάρτη σήμερα, είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας, οπότε ακόμη λίγη υπομονή και η Παρασκευή δεν είναι καθόλου μακριά. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με την καλύτερη διάθεση όπως πάντα και μη τσίκο.

υπάρχουν πράγματα που κρατάμε ακόμη από τα παιδικά μας χρόνια και κάπως λίγο τρεπόμαστε να το παραδεχτούμε. Εγώ πάντως κρατάω παλιά μπλουζάκια, λούτρινα αρκουδάκια και γενικά πράγματα που έχουν κάποια συναισθηματική αξία για εμένα. Και μιας και μιλάμε για αρκουδάκια, να ξέρετε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Teddy Bear. Όσο και αν μεγάλωσα, είναι ένα δώρο που λατρεύω να κάνω στις φίλες μου και στους ανθρώπους που αγαπώ. Οπότε αν έχετε κάποιον αγαπημένο που ξέρετε ότι λατρεύει τα λούτρινα, τότε σήμερα είναι η τέλεια.

Με τόσα πράγματα που έχουμε να κάνουμε μέσα στη μέρα, το τελευταίο που θέλεις είναι να τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί. Στο Genius μπορείς να ψάξεις και να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι online, να κάνεις την παραγγελία σου και μετά να επιλέξεις πώς σε βολεύει να την παραλάβεις. Delivery ή pickup. Αυτό, φίλοι μου, είναι ο ορισμός της ευκολίας.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τεραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: Take the evening at your own pace.
1: The Evening Show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Η αλήθεια είναι ότι λατρεύω να βλέπω αυτή την νέα αισθητική του φθινοπόρου με τα κόζι σπίτια, τα κεράκια και όλα αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα αρχίσω το Σεπτέμβρη να διακοσμώ το σπίτι με κολοκύθες. Όμως τελικά από ό,τι βλέπουμε είναι πολλοί οι autumn lovers, αφού σε πρόσφατη έρευνα της YouGov τον Απρίλιο του 26, το 32% των Αμερικάνων δήλωσε ότι το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη τους εποχή, ακόμη περισσότερο και από το καλοκαίρι που ήταν 26%. Άρα τελικά βλέπουμε ότι το φθινόπωρο είναι πλέον το the new hot thing.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. The right songs, the right mood.
0: This is the evening show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Ακούσαμε Moving to the Sun και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show στο Mix FM και είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο, όπου θα είμαι στην παρέα σας για ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο 99 31 0 0 31 στο Viber και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Katy Perry.

In the know. Εάν ψάχνεις από τώρα πού θα βγεις για χορό, τότε κράτησε αυτό. Discotex στο Gardens Day and Night που έρχεται για δύο βραδιές με μουσικές από 80s, 90s και Zeros με Φίβο Κωνσταντινίδη και Dino G Standex. Παρασκευή 18 και 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, χορηγός Imbionic, για πληροφορίες και κρατήσεις 2266 26 26. Let's go.

Ο Ντρέικ μας κάνει πάλι να μαντεύουμε. Εδώ και εβδομάδες αφήνει συνεχώς hints για ένα καινούριο project που ονομάζεται Fear of Missing Out. Θα αποκαλυφθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά το μόνο πρόβλημα δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Οι fans λένε album, άλλοι λένε tour, άλλοι music video, αλλά ο Ντρέικ φυσικά δεν βοηθάει καθόλου. Γιατί αν δεν μας μπερδέψει και λίγο βέβαια, δεν είναι και πολύ Ντρέικ. Εγώ πάντως ελπίζω πραγματικά να είναι επιτέλους μια παγκόσμια περιοδία, επειδή εκεί σίγουρα θα πάω.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά.
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: The pace changes. The music stays on. This is the evening show.
4: I love the evening.
5: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Περνάνε τόσο εύκολα και γρήγορα αυτές οι δύο ώρες που ακόμη ένα evening show έφτασε στο τέλος του, τουλάχιστον για σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Έρχονται στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Ευελίνα Γεωργιάδου, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί disco.
3: Powered by Mix FM.

0: Έτσι, με ανεβασμένη διάθεση ξεκινήσαμε και αυτή την Τετάρτη το βράδυ. Καλησπέρα, Βελίνα Γεωργιάδου.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε Ταραμουντά.
0: Τι τη έκανε δαχτυλί. Συγγνώμη, διαβάζω και μηνύματα ταυτόχρονα, γιατί ο κόσμος έχει ξεκινήσει να στέλνει τα μηνύματά του.
1: Άρχισες να διαβάζεις από τώρα.
0: Ναι, Παναγία μου, τι έπαθα. Ναι. Ένα μικρό σοκ. Εντάξει, μου πέρασε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στον Mix FM. Είναι 9 το βράδυ. Η συνέχεια που έγινε λατρεία είναι ξανά στην παρέα σας. Και σήμερα, αγαπημένη Ευελίνα, τι συζητάμε.
1: Σήμερα συζητάμε για τα πρώτα ραντεβού. Mm-hmm. Ήταν το θέμα που είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα συζητήσουμε.
0: Εσύ το επέλεξες, να το πούμε.
1: Αυτή τη φορά το επέλεξα εγώ. Mm-hmm. Διάλεξες εσύ για τις προτάσεις γάμου και διάλεξα εγώ τα πρώτα ραντεβού. Έχετε αρχίσει ήδη να στέλνετε μηνύματα και είναι πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέρον μηνύματα.
0: Πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις σε αυτό το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει σήμερα? Πόσα χρόνια έχεις να πάει πρώτο ραντεβού?
1: Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν πρώτη, δεν θυμάμαι καν να έχω.
0: Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς να βοηθήσεις.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Τι εννοείς δεν έχει σχέση?
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το έζησες για να μπορείς να βοηθήσεις.
0: Δεν έχεις εμπειρία πάνω στο πρώτο ραντεβού, Ευελίνα.
1: Ισχύει. Πάντως, πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας κανονικά, θα ήθελα έτσι λίγο να σχολιάσουμε και αυτήν την δυσάρεστη είδηση που μάθαμε πριν λίγο, ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών.
0: Ήταν μια είδηση που μόλις την είδα, η αλήθεια να λέγεται, δεν το πίστεψα. Έλεγα είναι από αυτά που βγάζουν για να πατάς κλικ. Τελικά ναι. Ήταν μια είδηση η οποία επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα.
1: Φτωχότερος ο καλλιτεχνικός κόσμος πλέον. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε στο Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Πόσοι ερωτεύτηκαν με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Πόσοι χώρισαν, πόσοι τα ξαναβρήκαν.
0: Μάλιστα. 99-31-0-0-31 ο μαγικός αριθμός του Viper για να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Φυσικά σήμερα είπαμε, συζητάμε για το πρώτο ραντεβού. Αν έχετε οτιδήποτε άλλο το οποίο θέλετε να αναλύσουμε, φυσικά και μπορείτε να μας το στείλετε. Μπορεί να είναι πιο ειδική, Ευελίνα, πάνω σε κάποιον άλλο θέμα.
1: Μπορεί.

0: Παίρνω πίσω αυτό που σου είπα για το πρώτο ραντεβού, ότι δεν έχεις ιδέα για το τι θα συζητήσουμε σήμερα. Ούτε εγώ έχω ιδέα τι θα συζητήσουμε, γιατί δεν έχω βγει, νομίζω, ποτέ πρώτο ραντεβού. Με την έννοια του πρώτου ραντεβού του να.
1: Και μου το λες τώρα.
0: Ενέρβεται μου. Με την έννοια του να κανονίσουμε, να βρεθούμε για να μιλήσουμε γιατί σου αρέσω και μου αρέσεις. Πάντα τύχε όσες σχέσεις έκανα στη ζωή μου να συναντιόμασταν με κάποιον άλλο τρόπο, με κάποιο άλλο μαγικό τρόπο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και επειδή μπορεί να γνωρίζεσαι από πριν, να είστε μια παρέα και να μην θυμάσαι, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό πρώτο ραντεβού.
0: Ναι, ίσως αυτό. Εντάξει, θεωρείς ότι σκοτώνει τη σχέση το ότι δεν υπάρχει πρώτο ραντεβού?
1: Να σου πω κάτι, εγώ στεναχωριόμουν που δεν θυμόμουν το πρώτο μου ραντεβού με τον Μιχάλη.
0: Δεν θυμάσαι τίποτε?
1: Δεν θυμάμαι να έχουμε ζήσει πρώτο ραντεβού.
0: Όχι ρε παιδί μου. Εντάξει, το πρώτο πιο έτσι... Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια φλόγα, ένα... Δεν θεωρείται πρώτο ραντεβού, α?
1: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, από τα μηνύματα που παίρνω εδώ, ένα θέμα που έτσι συνδέεται με το πρώτο ραντεβού είναι το ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού, και θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σου.
0: Κοίτα, εξαρτάται πώς θα πάει το ραντεβού. Αν είναι ένα ραντεβού το οποίο πιστεύεις ότι θα έχει και συνέχεια, θεωρώ ότι πρέπει να πληρώσει ο άντρας. Αν είναι ένα ραντεβού το οποίο πάει και σπάσει σου η άλλη τα νεύρα σου, γιατί να μην πληρώσετε που μισά, να πάει ο καθένας σπίτι του, να καταλάβει και η κοπέλα ότι δεν θα υπάρξει επόμενο ραντεβού. Α?
1: Να σου πω, προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σου, αλλά διαφωνώ.
0: Ρε παιδί μου,
1: πρέπει να σου... πράγματα που... Πώς να το κάνουμε?
0: πρέπει να σου δείξω με κάποιον τρόπο ότι δεν μου αρέσεις. Ο μοναδικός τρόπος που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή μέσα στο νου μου για να καταλάβεις ότι δεν θα υπάρξει επόμενο ραντεβού είναι να πληρώσουμε που μισά.
1: Να σου πω κάτι. Όμως δεν μπορώ να κάνω εικόνα ότι είμαι σε έναν πρώτο ραντεβού και έρχεται ο λογαριασμός. Καλή μου να πληρώσουμε που μισά. Εξενερώνεις την ώρα.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Ξενερώνεις, οπότε δεν θα υπάρξει επόμενο ραντεβού. Ενώ αν μου άρεσε και σε Βελίνα μου στο πρώτο ραντεβού, θα έλεγα όχι, θα πληρώσω εγώ. Με το σκεπτικό ότι στο επόμενο ραντεβού θα σε αφήσω, υποτίθεται, να πληρώσεις εσύ για να υπάρξει και δεύτερο ραντεβού.
1: Μάλιστα. Άκου τι μας λένε εδώ. Αν καλέσω εγώ κάποιον να βγούμε, πληρώνω εγώ. Αν με καλέσουν, πληρώνουν εκείνοι.
0: Πελάρες. Ο άντρας πληρώνει. Εκτός είπα σας, αν θέλετε να αποφύγετε δεύτερο ραντεβού, όποτε πληρώνετε που μισά. Ή και με αφήσετε την να πληρώσει, αν θέλει.
1: Άκου άλλο μήνυμα που. Εγώ προσπαθώ να ακούσω σε τι μου λαλείς, αλλά προσπαθώ να σκεφάσω σε λίγο τα μηνύματα, γιατί εντζελίων αστεία, αλλά λίγο ήταν ο λογαριασμό. Εκείνο σε μπιέν του αλέτα, αν περίμενα 5-10 λεπτά, και είσαι φύγει από την πίσω πόρτα. Και πάντα στο πρώτο ραντεβού τώρα ρωτώ, έχει μαζί σου πορτοφόλι?
0: Εντάξει, τούτο... λίγο άβολο φυσικά να ρωτά τον άλλο στο πρώτο ραντεβού αν κρατά μαζί του πορτοφόλι. Φυσικά θα μου πει, έμεινε σου.
1: Άμα τη έμεινε τούτο το τραύμα τη γυναίκα, τι να κάνει? Στο 99-31-0-31 θέλουμε να ακούσουμε τι δικέ σα εμπειρίε από πρώτα ραντεβού. Ποιο πλήρωσε ή τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά.
0: Επίση, αν πρέπει να δώσει φιλί στο πρώτο ραντεβού.

0: Απαράδεκτο με κεφαλαία γράμματα, λέει η φίλη μας η Νικολέτα, να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού. Είπαμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αποφύγουμε, Νικολέτα.
1: Να βρούμε έναν άλλον τρόπο, Αλέξανδρε.
0: Εντάξει, φυσικά είναι πολλά τα παράδεκτα τα οποία μπορούν να συμβούν σε έναν πρώτο ραντεβού, όπως ας πούμε να αρχίσεις να μιλάς για την πρώη σου ή τον πρώη σου. Να μιλάς για τη μάμα σου.
1: Άντε πάλε με τη μάμα, εσύ.
0: Ρε παιδί μου, πολλοί μπορεί να φοηθούν με το άκουσμα του να μιλήσεις για η μάμα σου. Αντιλαμβάνεσαι.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Είχαμε θέμα τις προάλλες για πεθερές. Εντάξει, άστο. Μάλιστα, έχουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή της βραδιάς. Είσαι έτοιμη, Ευελίνα?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε, παρακαλούμε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς.
2: Είμαι η Μαρία. Ευχαριστούμε που μας κρατάει παρέα με πολλά ωραία εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία.
2: Έχω να σας πω το πρώτο date μου. Λοιπόν,
0: το πρώτο date που είχες βγει.
2: Μια χαρά σε εστιατόριο, πέρασαμε ωραία. Ξέρω εγώ, επλήρωσε κιόλας αφού ελαλούμε.
1: Επλήρωσε, μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει πέρασε ωραία.
2: Περάσαμε ωραία και μετά λαλούμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Πάμε βόλτα, ξέρω εγώ, γυρίζουμε λίγο και μετά πάμε σε μια θέα. Μιλούμε, γνωριζόμαστε λίγο παραπάνω.
0: Να μας το αναλύσεις λίγο
2: να
0: το.
2: Σταματά στα μέσα της κίνησης, mm-hmm. πιάνει το chapstick, κεράσει σας παρακαλώ, που την τσέπη του, βάλει το, και φυλάμε, άθλιο φίλη έχω να πω. Ναι.
0: Εξηγήστε στον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι.
1: Είναι αυτό που βάλεις για να υδατώνονται τα χείλη σου.
0: Καλά μπροστά σου που το έβαλε.
2: Ναι, σταμάτησε στη μέση του φιλιού, πριν να φιληθούμε, πήγαινε να με φιλήσει, σταματά. Βάλει το τσάκστη κεράσι και φυλάμε.
1: Ήταν πολλά φυλά το μέρα τα χείλη του, ας πούμε, και ήταν ανάγκη.
2: Όχι, απλά ήξερα ο άνθρωπος θέλει να ενυδατωθεί. Δεν ξέρω, εγώ την επόμενη μέρα να έχω από ό,τι έστειλα το μήνυμα μου ότι πέρασα ωραία, αλλά νομίζω θα πάει κάπου.
0: Α, την επόμενη ημέρα να έστειλες το μήνυμα. Εν έμεινες να στείλεις την ίδια νύχτα.
2: Όχι, να μην καταλάβετε γι' αυτό.
1: Ήταν το τσάπστικο λόγος δηλαδή.
2: Εντάξει, γενικά δεν έκαναν πολλά μάτσι χαρακτήρες μας, αλλά η αλήθεια ήταν λίγο ένα σύν.
0: Όχι ρε φίλοι, περίμενε, είπες μας ότι περάσετε καλά. Για να μπείτε και μέσα στο αυτοκίνητο να πάτε τη βόλτα σας, σημαίνει ότι πέρνας καλά. Άρα εν τούτον που σε έκαμε να αλλάξεις έτσι γνώμη.
2: Εντάξει, αλήθεια ήταν λίγο, έπιαλον το ΙΚ.
1: Το ΙΚ. Τέλειο. Ξέρεις τι είναι το ΙΚ, Αλέξανδρε?
0: Όχι ρε παιδιά, μάλλον τα γλώσσα μιλάτε.
1: Είναι αυτό που όταν κάνει κάτι ο άλλος, ναι, και ξαφνικά μετά από αυτόν το κάτι δεν μπορείς να τον ξαναδείς έτσι ερωτικά. Είναι. Πώς να σου το εξηγήσω αλλιώς?
0: Καλά, εδικαιολογήθηκε.
1: Ξενερώνεις φουλ.
0: Εδικαιολογήθηκε, ερώτησες τον εσύ για ποιο λόγο έβαλες?
2: Όχι, ένιωσα λίγο άβολα η αλήθεια.
1: Τι να το ρωτήσεις?
2: Ήταν να με φιλήσει να βάλει το chapstick.
1: Παναγία μου.
0: Εντάξει, ένιωσε άβολα ο άνθρωπος. Τι να πω κι εγώ. Εντάξει, στο πρώτο ραντεβού η αλήθεια επιτρέπονται κάποια πράγματα.
1: Κάποια λάθη.
0: Κάποια λάθη.
1: Όχι έτσι.
0: Oh yeah.
1: Ένα άβολο, δεν ξέρω, εγώ ήταν να κριντζάρω, όπως λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε που μας είπες την
0: Μαρία.
1: Ιστορία σου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Bye.
0: Πιστεύεις ρε Βελίνα μου ότι τούτον ήταν ένα λάθος το οποίο εκόστησε?
1: Σίγουρα εκόστησε, ακριβά.
0: Εντάξει, μπορούσε να είναι χειρότερο, μπορούσε να φάει κρεμμύδι. Κάτι το οποίο επίσης πρέπει να αποφεύγουμε.
1: Εντάξει, αλλά τούτον δεν ξέρω. Εσάν να και. Δεν ξέρω, υποτιμάς λίγο τη στιγμή. Τζαμέ που πάει να γίνει, ας πούμε, το πρώτο feeling. Κάμνει παύση για να βάλεις. Να μην υδατωθούν τα χείλη σου.
0: Εντάξει, λάθος τούτο. Φυσικά θεωρώ ότι είναι λάθος το πρώτο feeling να δίνεται στο πρώτο ραντεβού. Είδες τι έπαθαν οι φίλοι μας.
1: Είδα. Άρα να

0: Μάλιστα, συνεχίζουμε με το πρώτο ραντεβού. Έχουμε πολλά μηνύματα, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε τώρα ή αν θα πούμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: θα πούμε στη συνέχεια.
1: Συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πήραμε και κάποια μηνύματα. Δεν ξέρω αν θέλεις τώρα να διαβάσουμε μηνύματα, θέλεις να σου διαβάσω μια έρευνα που...
0: Διάβασε την έρευνα, γιατί έχω δει ότι το φιλί δεν είναι απαραίτητο να δοθεί στο πρώτο ραντεβού όταν δεν είσαι σίγουρος. Ο άνθρωπος δεν ήταν σίγουρος, δεν έπρεπε να το δώσει, θεώρησε δεν υπήρξε δεύτερο.
1: Δεν ήταν έτοιμα τα χείλη του για να δεχτούν το πρώτο φιλί.
0: Άρα δεν ήταν έτοιμος ο ίδιος.
1: Εντάξει, ας συμφωνήσουμε. Θα σου πω κάποια red flags στο πρώτο ραντεβού που δεν πρέπει να γνωρίσεις, Αλέξανδρε. Μάλιστα. Αν θα βγεις πρώτο ραντεβού. Αρχικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα τούτο, είναι αγενείς με τους άλλους. Είναι πολλά ωραίο να παρατηρήσεις πώς συμπεριφέρεται στους σερβιτόρους, στα άτομα που δουλεύουν εκεί.
0: Μάλιστα, εγώ θεωρώ ότι είναι το α και το ω η συμπεριφορά. Ναι. Για να ξεκινήσει μια σχέση. Ναι.
1: Δεν έχει σημασία πόσο ευγενικός είναι μαζί σου. Αν φέρεται άσχημα στους γύρω του, είναι πολύ σημαντικό.
0: Τι εννοείς, ούλα παίζει ρόλο. Και μαζί σου πρέπει να είναι καλό και με τους γύρω του.
1: Αν είναι καλός μαζί σου για να γεννείς με τους άλλους, έχει σημασία.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε. Αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους από τους πρώην συντρόφους τους, χαρακτηρίζοντας τους τρελούς.
0: Καταρχάς, δεν πρέπει με τίποτα να αναφερθείς σε πρώην σου.
1: Να γίνει αναφορά γενικά.
0: Μην κάνεις αναφορά, γιατί μπορεί να αρκέψεις να λαλείς ιστορίες, τα παράπονα σου. Εν είμαι εγώ έτοιμος στο πρώτο ραντεβού να αρκέψεις να μου λαλείς τα προβλήματα σου με τους πρώην σου.
1: Ναι, αλλά ούτε να μιλάς για εκείνους με υποτιμητικό τρόπο.
0: Δεν το αναφέρεις καθόλου. Red flag.
1: Ναι, αλλά άκου, αν το αναφέρεις σημαίνει ότι είναι απίθανο να λάβεις τις ευθύνες για τις πράξεις του. Ότι διασύρνουν την ευθύνη στον πρώην, κατάλαβε, ή στην πρώην.
0: Delete το πρώην, παρακάτω.
1: Λοιπόν, δεν απαντούν άμεσα σε λογικές ερωτήσεις ή προσπαθούν να σας κάνουν να νιώσετε άσχημα που κάνετε μία ερώτηση. Δηλαδή να νιώθουν πίεση που τους κάνετε ερωτήσεις. Συγγνώμη που είπες πριν για να είναι συνέντευξη, να ρωτούμε. Εντάξει, να ρωτούμε ερωτήσεις, αλλά να μην καταντήσει να είναι συνέντευξη. Να υπάρχει έναν όριο, θεωρώ.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι όταν υπάρξει ένα πρώτο ραντεβού, κάνω μία ερώτηση, κάνεις μου μία πίσω.
1: Αν δεν κάνεις εσύ πίσω.
0: Έτσι. Άμα σε ρωτήσω ένα πράγμα, να πάντα μου, και είπε μου εσύ, στο εσύ θα απαντήσω κι εγώ. Ναι.
1: Θα σου πω ακόμα ένα. Mm. Ελέγχουν συχνά το τηλέφωνο τους ή δέχονται κλήσεις. Εντάξει, εκτός αν είναι κάτι επίγον, αν ελέγχει συχνά το τηλέφωνο του ή δέχεται κλήσεις κατά τη διάρκεια του ραντεβού, αυτό δείχνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματά σας και μπορεί να δυσκολευτεί να είναι πλήρως εκεί για εσάς αν αποφασίσετε να προχωρήσετε.
0: Μάλιστα, συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι στο πρώτο ραντεβού ή όταν σου αρέσει κάποιος, αφήνεις το κινητό στην άκρη και ασχολείσαι μόνο μαζί του.
1: Συμφωνώ. Θέλεις να σου πω κι άλλον ή εκάλυψα σε.
0: Νομίζω εκάλυψες με. Φυσικά έχουμε πολλά μηνύματα. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα, δεν θα πω όνομα. Λέει καλέστε με τώρα, έχω πολλά να σας πω. Θα αποκαλέσουμε στη συνέχεια.
1: Σίγουρα. Your feed could use more mix. Follow Mix FM Cyprus on all social media platforms.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.

0: Στο πρώτο ραντεβού η φίλη μου η Ειρήνη λέει ότι πληρώνει αυτός που προσκαλεί.
1: Άρα αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Τι λες καλέ. Ένα λεπτό ρε Βελίνα. Αν με καλέσεις να πάμε να φάμε. Πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Και πόσο εγώ οκ, okay, αφού εσύ με κάλεσες πλήρωσε. Θα πάεις μετά, θέλεις να πεις να το πεις σε 10 φίλες σου.
1: Σίγουρα να το πω σε 10 φίλες
0: σου. Δεν πουλαλείς. Δεν πω μου το παίζεις εμένα, Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν το παίζω τίποτε. Είπα σου εγώ ότι θεωρώ ότι πρέπει να πληρώσει ο άντρας. Είναι έτσι κάποια... Εντάξει, δεν θέλω να το πω στερεότυπο, γιατί έχει μια αρνητική έννοια το στερεότυπο. Είναι κάτι gentleman, ας πούμε. Είναι κάποια αθώα πράγματα.
0: Ναι, θέλω να το παίξω gentleman αν μου άρεσες. Αν
1: α,
0: θέλω να ξαναβγω μαζί σου. Αν δεν θέλω, αν δεν έπαιρνα καλά μου.
1: Καλά, ρε.
0: Έσπασε τα νεύρα μου, ρε φίλε. Θέλω.
1: Μπορεί να βγούμε εγώ και εσύ που είμαστε φίλοι, για να με γεράσει. Σημαίνει ότι θέλει με ερωτικά.
0: Όχι. Θέλω να είμαι gentleman απέναντι στου φίλου μου.
1: Να είσαι. Να σου πω μήνυμα να ξεχαστεί.
0: Για πε.
1: Θέλαμε να βγει τηλεφωνική, αλλά δεν μα έκανε τη χάρη.
0: Λόγω κοινή ησυχία.
1: Λόγω ώρα κοινή ησυχία.
0: Πού είναι, σε ποια

0: Είναι το χέρι της πάνω στο τραπέζι.
1: Εντάξει, δεν είμαι βέβαιος αν είναι αλήθεια αυτή η ιστορία. Καλά, με ποια δικαιολογία ανέφερε την μάμα του.
0: Φαντάζει ψεύτηκε, αλλά λαλή μας ότι θέλει πολλά να ακούσουμε, να της πούμε τη γνώμη μας.
1: Κοίτα.
0: Περίμενα να τελειώσω την ιστορία. Περίμενε.
1: Ας συνέχεια.
0: Ό,τι έπιενε να πει, εκείνος επετάσσε η μητέρα του και φάκαν το χέρι της. Στο τέλος έρχεται ο λαρκασμός, πάει το παιδί να πληρώσει και λαλή η μάνα, εμείς δεν πληρώνουμε, δεν έχετε κάτι, σωστά. Άρα εσύ πληρώνεις. Δηλαδή και το δικό του και το δικό της φάει να πιερώσω.
1: Και το δικό του και το δικό της μάμας του.
0: Ναι. Εξαπόλυσα τους, εμπλόκαρα τον και γλίτωσα.
1: Ρε φίλε, νάδα άρχισες. Που τη στιγμή που επίες έφερε τη μάμα του, είπες σου, έφερα τη για να σε εγκρίνει. Τι θέλεις να σου πει άλλο, περίμενες να φάεις, να πιείς, να φάει και το γλυκό σου και μετά να φύγεις.
0: Εντάξει, έπρεπε μόλις δει τη μάμα να καταλάβει ότι κάτι πάει λάθος. Από πού να έρθει στο πρώτο ραντεβού.
1: Είπες σου το, περίμενες το, ήσουν προειδεασμένη ή επίες με τον αέρα ότι να φύγετε δυο άτομα και τελικά ήσασταν τρεις.
0: Τι αλλάσαι, Αλέξανδρε.
1: Αλλάσαι πολλά. Μου το πεις που το. Αν μου πεις που το τηλέφωνο να φέρω και η μάμα μου, τουλάχιστον να είμαι προειδεασμένος του τι συμβαίνει. Αν έρθω εδώ, τη φάνη μπαστούνι μπροστά μου, εν το ίδιο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως έχω να σου πω ότι τον μπλοκ έφαν το ο φίλος. Και δεν νομίζω να την ξαναδεί σύντομα τη φίλη μας.
1: Εγώ θα πω χαρά στην υπομονή της, γιατί σίγουρα άντεξε πάνω από μια ώρα για να γίνει του τον ούλο μετά.
0: Σίγουρα.

0: Μας την είπαν οι ακροατές. Εσείς πρώτο ραντεβού δεν έχετε βγει ποτέ. Πώς ξέρετε και λέτε και όλα στη γνώμη σας.
1: Μας την είπαν. Εμείς φταίμε όμως, επειδή τους είπαμε ότι κανένας από τους δύο δεν έχει βγει πρώτο ραντεβού, άρα καλά να πάθουμε.
0: Εγώ θα ήθελα να ζήσω ένα πρώτο ραντεβού. Να στείλω ένα μήνυμα να πω, έλα, πάμε να βγούμε.
1: Θέλεις να βγούμε ένα εικονικό πρώτο ραντεβού.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θα το νιώσουμε όπως πρέπει. Αλλά μπορείς να φέρεις τη μαμά σου, αν θέλεις.
1: Άτε πάλι.
0: Εσύ φέρτην, είμαστε φίλοι με τη μαμά σου.
1: Με τη γιαγιά μου που σε φίλοι.
0: Φέρω και τη γιαγιά σου, δεν έχω πρόβλημα. Φέρε όλους τους συγγενείς. Άρα είδες. Χάθηκε η μαγεία του ραντεβού.
1: Χάθηκε, ναι.
0: Να σου πω ότι μια φίλη έχει πάει σε πρώτο ραντεβού με άγχος. Πολλές φίλες πάτε με άγχος. Δεν θέλω να αγχώνεστε. Μπορεί να είναι σαν το πρώτο interview στη δουλειά. Δεν θέλω να αγχώνεστε, γιατί όταν αγχώνεστε, ξέρετε ότι μπορεί να προκληθούν διάφορα.
1: Απρόπτα.
0: Ναι. Κάποιες στομαχικές διαταραχές, κάποιες εντερικές διαταραχές.
1: Φίλοι μου.
0: Ναι, και έχω να σου πω ότι την συγκεκριμένη κοπέλα, ενώ περνούσε πολύ ωραία, έπιανε το κόψιμο. Που το άγχος.
1: Αλεξάνδρε.
0: Τι κάνεις έτσι περίπτωση.
1: Να σου τα πω εγώ, γιατί πρώτη ώρα δεν μπορεί να μην έχω εμπειρία, αλλά ναι. Από άγχος και διατροφικές διαταραχές έχω εμπειρία.
0: Πρέπει να βρούμε τρόπο να καταπολεμήσουμε το άγχος μας το πρώτο ραντεβού. Πρώτο, για να μην έχουμε άσχημες εξελίξεις.
1: Και επίσης μπορούμε να επιλέξουμε έτσι στο πρώτο ραντεβού τι θα φάμε. Mm-hmm. Ας πούμε, αν ξέρω κάτι ότι με πειράζει. Ας πούμε, εγώ ξέρω ότι η σοκολάτα θα με πειράξει. Θα πω να φάω κρέπα στο πρώτο ραντεβού.
0: Επίσης, απαγορεύεται τον τζαντζίκι, απαγορεύεται το κρεμμύδι, ο σκόρδος. Τι άλλο να απαγορεύεται.
1: Ξέρω, πάντως θυμήθηκα τώρα που είπε τζαντζίκι, μια ιστορία μια φίλη μου που το σχολείο, που είχαν πάει για πρώτο ραντεβού και είχαν πάει να φάνε γύρω.
0: Εντάξει, αν εφάνε τζιθιό, αλλάσει το πράγμα.
1: Εφάνε τζιθιό, το θέμα δεν ήταν η μυρωδιά, το θέμα είναι ότι είχε μείνει στη κοπέλα το δόντι. Μα ήντανο. Εντάξει. Ναι. Και αυτός, άλλο θέμα και αυτόν, τη λες, έχεις κάτι στα δόντια σου ή...
0: Επέμου και αμέ τι κάνεις.
1: Και το θέμα είναι και μόνο στα ραντεβού του τον. Και ένα φίλος σου να δεις, εντάξει, αν είναι φίλος σου καλός, να του πεις. Αλλά αν είναι κάποιος που είναι ένα συνάδελφος σου κάτι, είναι λίγο άβολο να του πεις, έχεις κάτι στα δόντια σου.
0: Ναι, είναι άβολο. Φυσικά να σου πω ότι εγώ έχω ακούσει άλλη ιστορία. Μια κοπέλα βγήκε πρώτο ραντεβού με ένα αγόρι. Ήταν λίγο μπουκωμένη τέλος πάντων, και πρέπει να μείνει χαρτομάντιλο γύρω-γύρω από το ρουθούνι της. Βγήκε το ραντεβού κανονικά. Ο άντρας δεν της είπε κάτι, και όταν πήγε σπίτι και είδε ότι γύρω από το ρουθούνι της είχε τέλος πάντων χαρτί, τον πήρε τηλέφωνο, του είπε: γιατί δεν μου είπες ότι είχα όλο το βράδυ χαρτί πάνω στο ρουθούνι, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Και του έπεισε το τηλέφωνο.
1: Πάντως, παρόμοιο τέλος είχε και η ιστορία με τον Μαϊντανό, διότι δεν της είπε τίποτε αυτός. Αυτή μετά ήρθε στο σπίτι μου και ήμασταν όλες οι φίλες για να μας πει για το πρώτο ραντεβού, και μόλις μας χαμογελάει, της λέμε: είχες Μαϊντανό στο στόμα.
0: Μάλιστα. Πώς εξελίχθηκε,
1: Νομίζω δεν βγήκαν δεύτερο ραντεβού.
0: Μαϊντανός έφταξε, θες να πεις.
1: Ήταν ένα πλήν ο Μαϊντανός.

0: Η Apple, αγαπημένη μου Ευελίνα, άσχετο με το θέμα που συζητάμε, παρουσίασε πριν από λίγο το ολοκένουργιο iPhone Duo. Μπείτε αμέσως τώρα στο Instagram του Mix FM, γιατί σας το κάνουμε δώρο. Ολοκένουργιο giveaway μόλις ανέβηκε. Μπείτε, γιατί που ξέρετε, μπορεί να χρειαστεί να πάτε ένα πρώτο ραντεβού και να θέλετε ένα ολοκένουργιο iPhone Duo.
1: Να βγάλετε φωτογραφίες.
0: Μάλιστα.
1: Σας.
0: Να ανταλλάξετε τα μηνύματά σας.
1: Έχει τρελαθεί ο σταθμός, δίνει ολοκένουργιο iPhone.
0: Ολοκένουργιο iPhone. Μπες, κάνε με tag, Ευελίνα, αν και δεν μπορούμε να το κερδίσουμε.
1: Εσύ δεν μπορείς να κερδίσεις.
0: Κάνε με εσύ, θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Να σου πω ότι πολλοί μπορεί να κατεβάζουν και εφαρμογές γνωριμιών. Α, σου έχει τύχει να ακούσεις.
1: Για εφαρμογές γνωριμιών, ναι.
0: Εγώ τις βρίσκω λίγο επικίνδυνες αυτές τις πλατφόρμες γνωριμιών.
1: Εντάξει, να σου πω, το ίδιο επικίνδυνο είναι και να γνωρίζεις κάποιον που δεν. Να συναντιέσαι με κάποιον χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Εντάξει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να καταλάβεις πολλά. Να ανεβάσει και 2-3 stories προφανώς, να δεις κάποιες φωτογραφίες του, να μάθεις λίγα πράγματα. Λίγο διαφορετικό, να δεις τους φίλους του. Ενώ που μια πλατφόρμα μπορεί να σου παρουσιαστεί άλλο στο τέλος, που έχει συμβεί και αυτό και έτρεχε η κοπέλα να φύγει για άρον. Δεν της άρεσε.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Τα site γνωριμιών. Θα επανέλθουμε για αυτό το θέμα. Επειδή έτσι παράλληλα με την εκπομπή έκανα και ένα live στο TikTok και τους είπα, από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι, τουλάχιστον της δικιάς μου γενιάς, δεν έχουν αυτό το πρώτο εμπειρία από πρώτο ραντεβού, γιατί είναι αυτή η μαγεία δεν υπάρχει πλέον του πρώτου ραντεβού.
0: Παιδί μου, καμιά φορά τυχαίνει να κάνεις ένα πρώτο ραντεβού που δεν το περιμένεις.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ζωή του δεν είναι ένα πρώτο ραντεβού. Φυσικά να σου πω ότι στα παλιά χρόνια δεν υπήρχε καν πρώτο ραντεβού, διότι σαν προξένια.
1: Έφτασες
0: κάποιον να σου πει έτσι ιστορία με προξενιά. Ή εκλεφτήκαν. Ήρθαν, έπιασαν την πουσπίτη, έβαλαν τη σκάλα.
1: Όχι, να άκουσα. Εσύ όσο μεγαλύτερος να μας πεις τις ιστορίες, ρε Αλεξάνδρε.
0: Όχι, εγώ ακουστάτες έχω, είχα στον περίγυρο μου κάποιον, ο οποίος θα μου είπε μάλλον μια τέτοια ιστορία.
1: Μάλιστα. Να σε πω κάπου αλλού.
0: Γεια, πες.
1: Γιατί εντάξει, είπαμε για τα πρώτα ραντεβού, αλλά αν πάρεις και δεύτερο ραντεβού και τρίτο ραντεβού και τελικά καταλήξει σε μια σχέση όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Ευχάριστο.
1: Ευχάριστο. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Mm. Αν το κινητό του συντρόφου σου, ήταν μπροστά σου αυτή τη στιγμή και ήξερες τον κωδικό, θα το άνοιγες ή θα έλεγες όχι, δεν θέλω να ξέρω.
0: Κοίτα, όσο ψάχνεις βρίσκεις για το οτιδήποτε, σε ένα γιατρό να πάεις, ό,τι. Κάτι να σου έβρει.
1: Μακριά.
0: Θεωρείς ότι άμα να ανοίξω το κινητό της συντρόφου μου θα βρω κάτι, έστω και κάτι μικρό, δεν λέω ότι απατάμε.
1: Μπορεί να είναι κάτι που να σε ενοχλήσει, αλλά να μην είναι κάτι.
0: Μπορεί να μην είναι κάτι πονηρό. Ναι, συμφωνώ ότι μπορεί να μην είναι απιστία. Μπορεί να είναι ένα like από έναν άλλον άντρα.
1: Άρα καλύτερα να μην ξέρεις τον κωδικό.
0: Να μην ξέρεις. Άμα είναι να γίνει κάτι, να έρθει να σε έβρει, φυσικά να πει ότι ο ενδιαφερόμενος με αφήνει το τελευταίο. Αλλά να έρθει να σε έβρε σε κάποια φάση. Γιατί πρέπει να βάλω με το νου μου πράγματα, Ευελίνα.
1: Είναι καλή στιγμή αυτή να σου πω ότι εγώ με τον Μιχάλη έχουμε τον ίδιο κωδικό.
0: Χάνετε.
1: Θέλω να μας πείτε την άποψή σας.
0: Τον ίδιο κωδικό έχετε τον. Μπαίνεις μέσα στο κινητό του.
1: Έχει τύχει να μπω.
0: Ευελίνα, βλέπε με.
1: Έχει τύχει να μπω, ναι, αφού το λέω.
0: Έχει τύχει να μπει μια φορά πριν 10 χρόνια.
1: Όχι, δεν είναι μια φορά πριν 10 χρόνια, αλλά είναι η γνώση του.
0: Εγώ αν ήμουν ο Μάικ, να σου πω τι θα έκανα.
1: Τι θα έκανα.
0: Αγόραζα δεύτερον κινητό κρυφά.
1: Έχει.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Μάλιστα. Έχουμε μηνύματα.
1: Έχουμε, Αλέξανδρε, και ο συγκεκριμένος φίλος θέλει και τη βοήθειά μας.
0: Για πες.
1: Γιατί είναι σε δίλημμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σώθηκες, τραφίλε μου. Πάμε.
1: Καλησπέρα στη Μαρία, λέει αρχικά. Είμαι 36 και παντρεμένος εδώ και 8 χρόνια. Ποτέ δεν είχα λόγο να κοιτάξω το κινητό της γυναίκας μου. Ξαφνικά όμως, πριν περίπου 2 μήνες, άρχισε να το έχει συνέχεια μαζί της. Πριν το άφηνε στο τραπέζι, τώρα το παίρνει ακόμα και όταν πάει στην κουζίνα. Έβαλε και καινούριο κωδικό. Τη ρώτησα αν συμβαίνει κάτι και μου είπε ότι απλώς θέλει την ιδιωτικότητά της. Δεν θέλω να γίνω καχύποπτος, αλλά πριν λίγες μέρες, είδα ένα μήνυμα να εμφανίζεται στην οθόνη από έναν άντρα που δεν γνωρίζω. Δεν το άνοιξα. Από εκείνη τη στιγμή όμως, έχω αρχίσει να σκέφτομαι χίλια πράγματα. Το δίλημα μου είναι ένα. Να σεβαστώ την ιδιωτικότητά της ή να ψάξω το κινητό και να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Να απαντήσω εγώ ή εσύ?
1: Λέει, γιατί φοβάμαι περισσότερο μήπως βρω κάτι που δεν μπορώ μετά να ξεχάσω.
0: Άκου φίλε, νομίζω λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν 6 ολόκληρα χρόνια είχες τους κωδικούς και τους τελευταίους 2 μήνες βλέπεις μια, παρατηρείς μάλλον μια αλλαγή στη συμπεριφορά της.
1: Εντάξει, γιατί
0: δεν θέλω να γίνω εγώ.
1: Άλλαξε και κωδικό.
0: Άλλαξε τον κωδικό. Καλά, ναι, είδες. Τουλάχιστον είναι το όνομα να έγραφε πάνω στην οθόνη.
1: Δεν να το ψάξουμε. Άνοιξε, να το
0: δει. Μα δεν το άνοιξαν, καταλαβαίνω ότι δεν το άνοιξαν. Τουλάχιστον να δει το όνομα. Ήρθε, που τον τάδε.
1: Τούτον το φοβάμαι περισσότερο, μήπως βρω κάτι. Είναι το σκεπτικό πολλών. Ότι καλύτερα να μην ξέρω παρά να ξέρω.
0: Φίλε, είναι ξεκάθαρο. Κάτι θα βρεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν
1: Θάψαμε τη γυναίκα, μπορεί να μην είναι κάτι, ρε Αλεξάνδρε.
0: Και ολόκληρου μήνε άλλαξαν τον κωδικό. 6 χρόνια είχαν τον ίδιο.
1: Εντάξει, μπορεί να... Δεν ξέρω. Πάντως, έχουμε και μήνυμα.
0: Ναι, για πες. Εντάξει, ελύσαμε το θέμα.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Άρα εσύ του λες να μην ανοίξει το μήνυμα, να μην ανοίξει το κινητό του. Ή να το ανοίξεις, ήχησες με.
0: Περίμενε, αφού άλλαξαν τους κωδικούς λες.
1: Ναι, να σεβαστώ η ιδιωτικότητα της ή να ψάξω και τον και να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Έχουμε δηλαδή τους κωδικούς της, μπορούμε να ψάξουμε, αν μπορούμε να το κάνουμε τούτο. Κάμε το, φίλε μου. Εδώ που φτάσαμε, νομίζω ότι.
1: Αλλά πέμαστε.
0: Πρέπει να ξεχνιάσουμε το έγκλημα.
1: Θέλουμε να μας πεις.
0: Τι να πω. Εγώ να πω.
1: Να
0: πω
1: και
0: να μου σκέφτηκα.
1: Πέμαστε, σκέφτηκες, ναι.
0: Ότι κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι
0: να το πω έτσι, γιατί θα το έλεγα διαφορετικά.
1: Άρα, εγώ που έχω με τον Μιχάλη των ίδιων κωδικών.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι να κρύψω.
0: Όχι, δεν έχετε κάτι να κρύψετε. Φυσικά, ο Μιχάλης, από ό,τι μαθαίνω, έχει δεύτερο κινητό.
1: Έχει δεύτερο κινητό, αλλά ξέρω και αυτόν τον κωδικό.
0: Α, εντάξει, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Να σου πω όμως το σκεπτικό μου, που με αγχώνει.
0: Για πες.
1: Θέλω να
0: σοβαρέψουμε.
1: Να σοβαρέψουμε.
0: Ναι,
1: ναι. Πού θα θέλει να οργανώσει την πρόταση γάμου. Εντάξει. Και να θέλει να με μάθω πράγματα. Τι είναι να γίνει, να αλλάξει κωδικό.
0: Θεωρείς ότι αν αλλάξει τον κωδικό σημαίνει να σου κάνει πρόταση γάμου?
1: Ναι.
0: Θέλω να σοβαρευτούμε λίγο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να οργανώσει μια πρόταση γάμου χωρίς να πάρεις είδηση. Πρώτον και κύριο, να θέλει να κάνει πρόταση γάμου. Θεωρώ ότι αν αλλάξει τον κωδικό, έλα πέ μου το να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί δεν νομίζω να για πρόταση γάμου που αλλάζει τον κωδικό.
1: Εντάξει, Αλεξάνδρε.
0: Συγγνώμη. Έχουμε όμως μηνύματα κι άλλα. Πά, μισό λεπτό να δω. Καλησπέρα, φίλοι μου. Για να πω. Εντάξει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχεις κάτι άλλο να πεις, Ευελίνα?
1: Όχι, απλά συμφωνούν κι άλλοι μαζί σου ότι κάτι δεν πάει καλά με την ιστορία του φίλου μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Όταν έχει όμως ενημέρωση, θέλουμε να μας ξαναστείλει. Μήπως να μας πει τελικά τι έγινε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ξαναμένει τόπο.
1: Πέτ.
0: Πλησιάζει και η γιορτή του.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.

0: Μια φίλη λέει, δεν με νοιάζει να ξέρω τους κωδικούς του κινητού του, φτάνει να ξέρω τους κωδικούς της κάρτας του.
1: Την αγαπώ.
0: Είδες. Μάλιστα, να σου πω επίσης, αγαπημένη Ευελίνα, κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγουν κυρίως οι γυναίκες να κάνουν στο πρώτο ραντεβού. Να βάφονται πολλά υπερβολικά, να στολίζονται και στο τέλος να πιένει καλά το ραντεβού και στο δεύτερο ραντεβού να θεωρούν μια άλλη.
1: Άντε ρε Αλέξανδρε.
0: Εντάξει, πιένετε ρε παιδί μου λίγο πιο συναισθαλμένα. Και στον τρόπο τον οποίο εμφανίζεστε.
1: Εντάξει, εν και είπα σου να εμφανιστεί ως κάποια άλλη.
0: Ναι.
1: Τούτον όμως.
0: Γιατί συμβαίνει. Και δεν λέω ότι γίνεται καμιά φορά και πάνω στο άγχος σου μπορεί να το πάθεις τούτο. Να είσαι τόσο εντυπωσιακή που στην προσπάθεια σου να πιένει κάτι λάθος. Παθαίνουν το και οι νύφες πολλές φορές. Στην προσπάθεια τους να είναι πιο εντυπωσιακές την ημέρα. Κάνουν υπερβολές που έμπρεπε.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι πλέον και με τα social media, το πράγμα είναι χειρότερο με το edit στις φωτογραφίες.
0: Α, μπράβο, ναι, και τούτο είναι αυτό.
1: Γιατί ειδικά αν δεν ξέρεις από πριν το άτομο και το γνωρίζεις από τα social media, τι έβλεπες στις φωτογραφίες με το τι βλέπεις στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικό. Και θα σου το παίξω αγία, και εγώ κάνω edit στις φωτογραφίες μου, αλλά άλλο να κάνεις λίγο edit, έτσι, λίγο smooth, καμιά να τέλεγκα ένα σπυράκι, και άλλο να εμφανίζεσαι σε άλλον άτομο.
0: Άρα είναι πιο σοκαριστικό, γιατί η αλήθεια είναι να δει άλλη στις φωτογραφίες, άλλη που κοντάζει στο δεύτερο ραντεβού, αν έστειλε λατέρνα στο πρώτο ραντεβού, να δει άλλη.
1: Γι' αυτό.
0: Να δει τρία διαφορετικά πρόσωπα. Wow.
1: Να πάτε για κολύμπι, πρώτο ραντεβού.
0: Τι?
1: Α, να πάτε για κολύμπι.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να βάλει αδιάβροχο να θέλει, ναι.
1: Ένι ξέρω, για να έτσι. Γενικά όμως συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να είναι έτσι λίγο πιο απλή. Εσύ σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι περιποιημένη, εννοείται η γυναίκα.
0: Σίγουρα. Μα και ένας άντρας πρέπει να είναι περιποιημένος. Απλά να μην είναι κάτι άλλο που εκείνο που περιμένει να δει ο άλλος.
1: Ναι. Καθώς. Να σου πω κάτι, μιας και μιλούμε για το πρώτο ραντεβού. Για ότι βλέπω μια έρευνα εδώ που λέει στα πόσα λεπτά καταλαβαίνεις αν θα έχει δεύτερο ραντεβού.
0: Στα πόσα.
1: Θέλεις να μου κάνεις έτσι μια μαντεψιά.
0: Θεωρώ στα πρώτα τρία λεπτά. Ενώ είναι το πρώτο βλέμμα.
1: Στα τρία, ρε. Τι δεν καταλάβεις τα πρώτα τρία.
0: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις όταν πάει σε ένα ραντεβού ότι κάνει σου κλικ ο άλλος. Όχι απέναντι.
1: Δεν το βρήκες.
0: Τι εννοείς.
1: Αυτή η έρευνα έγινε με 2.000 single.
0: Ναι.
1: Και τους ρώτησαν και ο μέσος όρος που βγήκε είναι τα 19 με 20 λεπτά.
0: Η φιλενάδα, γιατί δεν το καταλαβαίνεις το προηγούμενο μήνυμα, αν κάτσε 1,5 ώρα με την πεθερά.
1: Ξέρω. Εντάξει, εν τζε σημαίνει ότι μόλις το καταλάβεις, σηκώνεις και φεύγεις. Μπορεί να το ξέρεις μέσα ότι θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού. Απλά κάθεσαι για μένα για την παρέα, να είσαι ευγενική. Δεν σημαίνει ότι επειδή μένεις ως το τέλος, σημαίνει να είσαι δεύτερο ραντεβού.
0: Ευελίνα μου, εμπελάρεις του ταούλα. Ας σ' αρέσει ο άλλος, θα σου κάνει το κλικ που το πρώτο δευτερόλεπτο που θα συναντηθείτε. Αν δεν σου κάνει το κλικ, μάνα μου, όσοι είναι όρος να κάτσεις για μένα, δεν πρόκειται να τον ερωτευτείς.
1: Ναι, αλλά είναι ένα γένεια να σηκωστείς να φύγεις.
0: Μα τι πας να φύγω, να περάσουμε καλά, αλλά να πάει ο καθένας σπίτι του μετά.
1: Μάλιστα.

0: Ο φίλος Κωνσταντίνος έχει την εξής απορία, αγαπημένη Ευελίνα. Γιατί το πρώτο ραντεβού πρέπει να γίνεται σε εστιατόριο? Έχει δίκαιο.
1: Έχει δίκαιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όχι. Κοίτα. Επειδή το έχω ψάξει λίγο τώρα ανάμεσα, ενδιάμεσα των τραγουδιών, να σου πω ότι το να μιλάτε και να λέτε τι κοινά έχετε μπορεί να βοηθά στο να κάνετε ένα πρώτο ραντεβού κάπου άλλο εκτός εστιατορίου. Μπορείτε να πάτε για ένα bowling. Μπορεί, αν είναι λάτρης των τεχνών και ο ένας και ο άλλος, να πάτε σε ένα μουσείο. Σε μια γκαλερί.
1: Εντάξει, αλλά όπου και να πάτε, μετά δεν θα πείτε πάμε να τσιμπήσουμε κάτι, άρα δεν θα καταλήξετε σε ένα εστιατόριο.
0: Το θέμα είναι να καταλήξουμε κάπου αλλού, όχι να καταλήξουμε στο εστιατόριο.
1: Πάντως, μου αρέσει αυτή η πάσα που μου έδωσες, διότι βρήκα ένα άρθρο που λέει ποιοι είναι οι χειρότεροι χώροι για πρώτο ραντεβού.
0: Για πες.
1: Πρώτον, σε κλαμπ.
0: Ένα.
1: Γιατί είναι σκοτεινό, τόσο δυνατή μουσική. Και βουίζει το κεφάλι σου μετά τρεις μέρες. Mm-hmm. Είναι και φωτισμός και έχει και πόσους μεθυσμένους γύρω σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φωνάζεις πάρα πολλά δυνατά για να ακούσεις τι λέει ο άλλος.
0: Αν και έχω να σου πω ότι εγώ έχω κάνει πρώτο ραντεβού.
1: Τι,
0: κάνει πρώτο ραντεβού.
1: Μας τα αλλάζεις τώρα.
0: Όχι, δεν ήταν πρώτο ραντεβού ακριβώς, αλλά είχαμε γνωριστεί σε κλαμπ.
1: Άλλο αυτό.
0: Άρα μπορεί να θεωρηθεί ότι το πρώτο ραντεβού είναι σε κλαμπ.
1: Δεν ήταν, αφού γνωριστήκατε εκεί, Αλέξανδρε.
0: Εντάξει, τα είπαμε όμως.
1: Μετά.
0: Κοίτα. Μετά. Καλησπέρα.
1: Πες μας λίγο.
0: Καλησπέρα μετά. Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλο.
0: Κοίτα, θέλω να επέμβω. Γιατί θεωρείς ότι είναι λάθος ένα κλαμπ? Μπορεί να είναι δυνατή μουσική. Θα έρθετε λίγο πιο κοντά. Θα μιλήσετε.
1: Δεν είναι ποιοτικός χώρος για πρώτο ραντεβού.
0: Θα του πει κάτι στο αυτή. Θα σου πει κάτι και αυτός πίσω στο αυτή. Α,
1: αρχικά είναι άβολο να πάτε δύο άτομα κλαμπ, άρα να πάτε πιο μεγάλη παρέα. Άρα τι ραντεβού είναι?
0: Καλά, εντάξει. Το δέχομαι.
1: Δεύτερο, στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είναι η εύκολη λύση το σινεμά για πολλούς, γιατί κάθεστε και χρειάζεται να μιλάτε.
0: Και σπάζει η πέτρα.
1: Ναι.
0: Και εύκολα.
1: Και μετά μπορείτε να πάτε να συζητήσετε για την ταινία. Άρα, γιατί είναι μέσα στο άρθρο, διαφωνώ λίγο με το σινεμά.
0: Μετά κάπου αλλού να καταλήξετε.
1: Ναι.
0: Για φαΐ, για ποτό, ξέρετε το.
1: Ναι. Να σπάσει ο πάγος ως την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο σπίτι σου.
0: Και μετά ξεκινούν τα υπόλοιπα. Ποιος πληρώνει το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Τα popcorn.
1: Ναι. Στο σπίτι σου, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλή επιλογή το σπίτι σου.
0: Εγώ το.
1: Γιατί είναι παράξενο να πάει που την πρώτη φορά να πει του άλλου, έλα σπίτι μου.
0: Και αν δεν είναι αυτό που περίμενε, τι γίνεται? Μετά θα ξέρει που μένει. Όχι, μην το.
1: Κρύπη αυτό. Πάρα πολύ κρύπη. Και
0: επίσης
1: ξεκαθαρίζει λίγο ότι οι προθέσεις σου δεν είναι πολύ έτσι σοβαρές όταν λες του άλλου να πάει στο σπίτι σου.
0: Ναι. Σωστό. Δεν είναι σοβαρές. Θέλεις άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Okay.
1: Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οικογένεια.
0: Σε οτιδήποτε έχει να κάνει. Αν έχει δηλαδή ο παπάς μου μια ταβέρνα, δεν τον παίρνουμε στην ταβέρνα του παπά μου.
1: Να σε θωρεί ο παπάς που πάνω κάτω για να στείλει μήνυμα με στον γκρουπ τη οικογένεια ή έφερε τη δαμέ.
0: Σωστό.
1: Ή να την πάρει πρώτη φορά σε ένα γάμο κάποιου συγγενή σου. Όχι, τούτον.
0: Τι εννοεί πρώτο ραντεβού στο γάμο του συγγενή μου?
1: Άκουσα μια φορά τον το πράγμα.
0: Α, το αναλύσουμε.
1: Είδα φίλη που πριν.
0: Εντάξει, τελεία.
1: Απλά όταν έγινε έτσι.
0: Όταν κατάλαβαν ότι υπάρχει μια φλόγα ανάμεσά τους.
1: Το η πρώτη φορά που βγήκαν όχι ως φίλοι ήταν σε γάμο συγγενή.
0: Κάτσαν και στο ίδιο τραπέζι.
1: Ναι, αφού ήταν, συνόδευσαν.
0: Α, οκ.
1: Ναι, είπαν του έλεγαν, έχω τον το γάμο, θέλεις να έρθεις μαζί μου? Είπαν ναι, Τζινί, επί.
0: Μάλιστα. Να σου πω εγώ έναν τόπο. Ή μάλλον ένα μέρος που.
1: Που θες ή που δεν.
0: Που έψαξα και λέει ότι είναι ιδανικός για να πάτε μια βόλτα. Θα ρωτήσεις το κορίτσι σου ή το αγόρι σου. Έχεις σκύλο? Ας σου πει ναι, πες του πάμε να το πάρουμε μια βόλτα και να πάτε στο πάρκο.
1: Να πάρετε και ένα καφέ στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα. Αν δεν έχει όμως.
0: Αν δεν έχει, πάτε απλά στο πάρκο. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Μάλιστα.

0: Το αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει και αν ετοιμάζεστε για πρώτο ραντεβού, θα έλεγα 10 και 11 Οκτωβρίου, δώστε ένα ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του Παγιού Χασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είπαμε ότι κλαμπ όχι, αλλά ένα μουσικό φεστιβάλ είναι ό,τι πρέπει για πρώτο ραντεβού.
0: Άρα δώστε όλοι ραντεβού στο μέσα στην πόλη.
1: Θα έχουμε cocktails, μοναδικά street foods. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Αλέξανδρε, με μάτια σε.
0: Έχεις πάθει ότι παθαίνουν όλες στο πρώτο ραντεβού.
1: Αχώθηκα. Σκέφτηκα ότι είμαι εκεί στο πρώτο ραντεβού στο μέσα στην πόλη και με πήρε το άγχος. Να σου πω ότι Σάββατο 18 Οκτωβρίου θα έχουμε throw.

0: Ανακεφαλαιώνουμε. Στο πρώτο ραντεβού πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε το εστιατόριο για να μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα στο τέλος και να είμαστε ο εαυτός μας. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ στο να είμαστε ο εαυτός μας. Ας μην θέσουμε άλλα ώρα, γιατί ο καθένας ξέρει τον εαυτό του, ξέρει το άλλο άτομο που θα έχει εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με τις συνθήκες. Ας μην τους πούμε πού να πάνε και πού να μην πάνε.
0: Καλά, το παίρνω πίσω. Κρατάω μόνο το να είστε ο εαυτός
1: σας.
0: Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα τι θέμα θα έχουμε?
1: Αυτό το θέμα το διάλεξες εσύ.
0: Τι? Πού στα που?
1: Το είχα μέσα στα θέματα μου, αλλά μου το είπες και εσύ.
0: Α, έτσι πέτω. Εντάξει, το είπα και εγώ. Είχα μια επιλογή.
1: Άρα το αποφασίσαμε από κοινού. Και την επόμενη εβδομάδα το θέμα μας θα είναι... οι χωρισμοί.
0: Μάλιστα. Αυξάνονται οι χωρισμοί στην Κύπρο.
1: Ναι. Τρόπους με τους οποίους χωρίζουμε. Το κλασικό πρέπει να μιλήσουμε. Δε φταίς εσύ, φταίω εγώ. Ή πιο επικούς και επεισοδιακούς χωρισμούς.
0: Επικοί και επεισοδιακοί χωρισμοί. Wow.
1: Ναι, θέλουμε τις ιστορίες σας.
0: Ναι, στείλτε μας ιστορίες. Θα βγείτε και στον αέρα αν το θελήσετε. Θέλουμε έτσι να μας πείτε κάτι
1: πρωτοποριακό.
0: Ναι. Έχεις εσύ κάποια ιστορία να μας πεις? Έχω πολλές εγώ να σου πω τέτοιες.
1: Εγώ δεν έχω, αλλά δεν θέλω να το αφήσουμε μόνο στο αρνητικό πρόσημο, γιατί δεν σημαίνει ότι ένας χωρισμός είναι πάντα κάτι κακό. Μπορεί να είναι και κάτι καλό.
0: Εντάξει, είναι ένα τέλος. Άρα από μόνο του το τέλος έχει ένα κακό.
1: Σηματοδοτεί μια νέα αρχή.
0: Μ' αρέσει. Λοιπόν, από την Ευελίνα Γεωργιάδου
1: και τον Άλεξανδρο Ταραμουντά, φιλιά πολλά.